0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει, που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει, απ' την πορά στο χαλάζει.

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
8: Σρουμπουκάλι, αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
0: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
8: Με το ραφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
9: Να βάλω ένα κρασάκι.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι άλλο.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
17: Πέρτο.
16: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
17: Πέρτο.
16: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
17: Πέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
17: Μην το φέρεις.
16: Γιατί?
17: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
18: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σένα να σ' ακούει ο κόσμος παρά εγώ. Εδώ, μίλα με τον κόσμο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε η πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Δευτέρα 11 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο και μόνο.
0: Και Νίκος Καλούδης πίσω από τις μουσικές επιλογές και την...
1: Ποιες μουσικές επιλογές, μωρέ, μόνο του παίζει από το πρωί από τις 6 που ήρθες τώρα, μωρέ, κοροϊδεύεις τον Κοσμάκη, πάει στη δουλειά του. Δεν τρέπεσαι λίγο, αυτός είσαι. Τέλος πάντων τώρα, δεν τρέπεσαι λίγο.
0: Μας έφερε προσκλητήριο, παιδιά, μας έφερε προσκλητήριο τώρα για την βάφτιση του, ο Γρηγοράκης. Και μας έστειλε.
1: Δες το, έχει και το αρχικό του γράμμα μέσα.
0: Μα δεν είναι το θέμα. Ότι, και έχει βάλει τα μπελάκια απ' έξω, ένα χαρτάκι.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβετε.
1: Ρε βλάκα. Το έχει κάνει. Το έχει κάνει. Βλάκα. Γιατί είσαι βλάχαρος από το Δερβαίνει.
0: Πήγε στο πλάνερ, πήγε εκεί πέρα και του είπε, ξέρεις κάτι, φάιαξε
1: μέσα, βρε βλάκα.
0: Μια πρόσκληση.
1: Βρε γελίε.
0: Μια πρόσκληση που να είναι. Να μπορώ να την. Άμα αλλάζω άποψη, πρώτον θα τη. Άσε με να ολοκληρώσω.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και μόνο από αυτό φαίνεται πόσο δίκαιο έχω.
1: Πρώτον. Γιατί λες τον αέρα γι' αυτό. Εγώ μπορεί κόσμο να μην έχω καλέσει. Α, ξεκινήσουμε τα βασικά.
0: Μα έτσι κι αλλιώ έχει καλέσει με τα. Έχεις φροντίσει για...
1: Πρώτον, ας ξεκινήσουμε το βασικά. Και γιατί με δίνεις χωρίς την κατάθεσή μου.
0: Γιατί έχεις κάνει, έχεις αγοράσει πολλά καλέσματα και άμα φτιάξεις ένα καρτελάκι. Σε είχα καλέσει.
1: Δηλαδή,
0: σε
1: ποια καλέσει. Η διαφορά τώρα, βρε γελίο υποκείμενο, με το να γράψω πάνω στο φάκελο που δεν μπορώ να γράψω γιατί μέσα έχει plexiglass και δεν πατάει για να γράψεις.
0: Ο φάκελος ήταν πριν, χωρίς να έχει.
1: Έτοιμο το πήρα.
0: Αυτός που το έφτιαξε αυτό το χαϊβάνι.
1: Ναι, ήθελε να μου γράψει τα ονόματα.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Εγώ σου λέω για ποιο λόγο έγινε έτσι.
1: Εγώ σου λέω για ποιο λόγο έγινε έτσι.
0: Σου είπα εγώ γιατί έγινε έτσι.
1: Μα δεν έγινε γι' αυτό.
0: Σου είπα, αν για να το ξεπεράσεις αυτόν τον τρόπο με το plexiglass που λες, θα μπορούσες να το γράψεις πριν από το φάκελο. Πριν βάλεις το plexiglass μέσα.
1: Μα δεν το βάλα εγώ. Αυτό σου εξηγώ.
0: Αυτός που το έφτιαξε, ρε Παναγή.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Περίμενε.
0: Μπορεί να με κοιτάς με αυτό χαζό.
1: Αφού.
0: Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω.
1: Τα βλέπεις, δεν θέλει να μιλήσει γιατί ξέρει ότι λέει μπουρδες τώρα. Το κατάλαβε.
0: Είναι δυνατόν το φάκελο τον πήρε με plexiglass μέσα.
1: Όχι, εγώ το πήρα.
0: Δεν βάλει λοιπόν οτιδήποτε μέσα.
1: Ποιος?
0: Όποιος το έκανε.
1: Δεν το έκανα εγώ, το έκανε αυτός που το έφτιαξε.
0: Όποιος, δεν ξέρω, ξέρω το όνομά του.
1: Και πού ξέρει αυτός ποια ονόματα πρέπει να γράψει πάνω στο φάκελο.
0: Θα μπορούσε λοιπόν να του δώσει μια λίστα και να μου φτιάξει.
1: Άντε μωρέ Νίκο, αυτή τη δουλειά που έχεις δει να γίνεται.
0: Τώρα αυτή εδώ πέρα η δουλειά δεν έχει γίνει. Τέτοιο κόμπο, τέτοιο φιόγκο δεν έχω ξαναδεί.
1: Γι' αυτό δεν τον έκανα εγώ.
0: Αυτός τον έκανε.
1: Ναι.
0: Το άντε μωρέ, τέτοια δουλειά που την έκανε.
1: Φέρε το πίσω, δεν θέλω να έρθεις.
0: Κι εγώ, κι εγώ πάρτι.
1: Γύρνα το ταμπελάκι του, είπα να βάλω άλλο όνομα.
0: Φέρε το γαλτονάκι. Να σου πω για μην χαλάς, γράψε ανάποδα γράψε.
1: Είσαι ηλίθιος. Αχ Παναγία μου, τι τραβάω με αυτούς εδώ που έχω μπλέξει. Πότε θα φύγω να βρω την υγεία μου, Παναγία μου. Πότε, πότε.
0: Να
1: μην ανοίξει τίποτα. Για την Όλγα το έστειλα, με τη μικρή.
0: Δεν θα έρθει κανείς, κρίμα.
1: Η Όλγα μου θα έρθει.
0: Άστα τα σου, δεν θα έρθει κανείς.
1: Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε ρε παιδιά. Γιατί όποιος ξέρει τι θα πει, τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό πηγαίνει στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπωρολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο κάθε φρούτο με κάθε λαχανικό από τα Lidl. Κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Okay, και κακά τα ψέματα, ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα.
1: Κακά τα ψέματα. Θα τα λέμε κι αυτά. Τελείωνε. Έλα. Νίκο! Κοίτα εδώ, επαγγελματίας. Α, κάνει τη δουλειά σου σωστά έτσι όπως πρέπει.
0: Κάτσε. Θα βλέπω μια υπερβολή σε αυτό που λέω. Μισό λεπτό γιατί αυτό.
1: Έλα,
0: okay,
1: Νίκο.
0: Και κακά τα
1: κακά ψέματα. Ξαναπες το.
0: Είμαι άρρωστος ρε φίλε. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους εφήβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δουν τα πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Για ακριβώς αυτόν τον σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi.
1: Tozi, ε!
0: Ναι, μια δωρεάν εφαρμογή που είναι από άρθρα, βίντεο και podcast. Βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Και φυσικά, όπως κάθε app, Θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Και η ώρα της παραγγελίας.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
1: Δύο σκουρίδι. Σήμερα 11 Μαΐου 2026 και να πούμε ότι είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Όλες τις υπόλοιπες λεπτομέρειες θα τις δούμε σε πολύ πολύ λίγο, που εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Μέχρι στιγμής να πάρουμε μια ανάσα, γιατί πολλά είπαμε. Τραγούδι break και επιστρέφουμε.
0: Έτσι, τραγούδι break και επιστρέφουμε.
1: Έλα, τραγούδι break, προλαβαίνουμε. Όχι break κατευθείαν.
0: Break κατευθείαν.
1: Όχι, Νίκο, σε
0: παρακαλώ. Πολλές διαφημίσεις.
1: Πάλι να τραγούδι.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Μια Τζότσεφιν, έστω. Βάλε μία. Έλα. Βάλε τον ντουέτο με τον Νίνο.
0: Μια Τζότσεφιν.
1: Είναι μια Τζότσεφιν με Νίνο.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Αν θες να την ακούσεις, θα κάνεις υπομονή μετά.
1: Έλα, ρε Νίκο.
0: Παναγίτη, τώρα γιατί με πιέζεις, γιατί με. Δεν εκθέτεις τον αέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με παίρνεις πολύ δύσκολη
1: θέση. Ναι. 10 ευρώ.
0: Α.
1: Πάνε κάνεις αντιπρόταση.
0: Ναι.
1: Τι είσαι, ρε, μα λέει, χρηματιστής είσαι και πας να κάνεις αντιπρόταση.
0: Όχι, άμα είναι να βάζω ένα τραγούδι και να βγάζω κάτι, εννοείται. 20 ευρώ.
1: Μα έχουμε πει δεν χρηματιζόμαστε εδώ μέσα.
0: Εγώ χρηματιζόμαι.
3: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Σπυρό.
7: Τι είναι πάλι.
6: Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια.
7: Δηλαδή?
6: Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα.
7: Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Cosmochrome και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια.
6: Στο τένις.
7: Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση.
6: Tartan System της Cosmochrome και φύγαμε για παιχνίδι.
7: Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ.
8: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company, γιατί σε εκφράζει. Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης.

0: δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο.

0: πνίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
4: Για το Final Four.
1: Ναι, ναι.
4: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην

0: Visa.
1: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
0: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
4: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Πανελή τι είχε.
1: Πανελή. Αφού σου είπα. Λοιπόν, άσε με τώρα γιατί θέλω, είμαι κουλτούρα τώρα. Ξέρετε τι σκεφτόμουν. Ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Ειδικά ο Νίκος το έχει πολύ βαθιά μέσα του.
0: Φόβο, σταμάτα, ρίξε φτύλο.
1: Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ο Νίκος χαίρεται. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον καθρέφτη. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
0: Υπάρχουν μέρες που δεν νιώθεις τα καλύτερά σου και άλλες που θέλεις να αφιερώσεις χρόνο στον εαυτό σου. Η φαρμακευτική βιομηχανία της Τερμέντ με τη σειρά καλλυντικής περιποίησης Evabel κάνουν το χρόνο σύμμαχό σου, προσφέροντάς σου θεραπείες express για την αποκατάσταση της επιδερμίδας. Ξεκινάμε με τα βασικά. Evabel Hydrogel Masks για πρόσωπο, μάτια και χείλη. Αποτελούν μια θεραπεία express, αφήνοντας σε λίγα λεπτά το δέρμα σου λαμπερό και σφιγγυλό με μια εκπληκτική αίσθηση δροσιάς σε κάθε εφαρμογή. Αμπούλες προσώπου και λαιμού Evabel προσφέρουν εντατική επανόρθωση και λίανση ρητίδων σε μόλις 5 ημέρες. Ενώ οι Evabel μονοδοσικές κάψουλες λάμψης ενυδατώνουν σε βάθος και ενισχύουν την ελαστικότητα. Χρησιμοποίησέ τες πριν την ενυδατική ή τον τηλιακό σου και δες την διαφορά άμεσα.
1: Λοιπόν, καταρχάς, κάτσε γιατί έχω ανοίξει το φάκελο. Πάμε να δούμε λίγο εδώ πέρα τι γίνεται στο σφαίρα γενικότερα. Διαβάζω εδώ πέρα συναυλία Μαρσό at Άλσος Παγκρατίου.
2: At Άλσος Παγκρατίου.
1: Ναι, ναι. Ο Σφαίρα 102,2 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλούν στο Party in the Park την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. DJ set ο Πέτρος Καράς και ο D-Pans στο Opening Act. Μάλιστα, μην το χάσεις, είσοδος είναι ελεύθερη. Το Μάιο Αθήνα γιορτάζει, Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Συνεχίζω με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φωτιά στη νύχτα. Τι είναι αυτό, Νίκο, πρώτη μετάδοση?
0: Βάζει φωτιές στη νύχτα.
1: Πότε το παίζουμε αυτό?
0: Σήμερα.
1: Σήμερα!
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Πέτρος Ιακωβίδης, μετά την πρώτη μετάδοση. Τι μου λέτε για τον Πέτρο Ιακωβίδη?
0: Δεν ξέρω.
1: Μιχάλη, μετά την επιτυχία του Πέτρου Ιακωβίδη, έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα τα ακούσετε πρώτοι. Όχι, εδώ
0: αυτό,
1: παιδιά.
0: Αυτό το έλεγε, το λέγατε και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Α, συγγνώμη.
0: Disco
1: pop τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη σε μουσική δική του.
0: Ναι.
1: Και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Έρχεται σήμερα, συντονιστείτε, θα το ακούσουμε. Και εννοείται ότι έχουμε και σφαίρα password που δίνουμε την αυτοκινητάρα μας MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το νέο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση 22.550 ευρώ κοστίζει. Και θα γίνει δικό σου όταν ακούσεις το σφαίρα password. Στείλε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22. Σφαίρα password και ονοματεπώνυμο για να σε καλέσουμε να μας πεις το σφαίρα password και να μπει στην κλήρωση. Αυτά γενικότερα με το συμβαίνει εδώ στο σταθμό μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό, να δούμε γιατί διαβάζω εδώ πέρα ότι έρχεται μίνι καλοκαίρι. Πάμε λίγο να δούμε τα κύρια χαρακτηριστικά του. Παρακαλώ, Νικόλα, για πάντα το.
3: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Άνοδος της θερμοκρασίας. Από σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο σε όλη τη χώρα. Στα υπηρετικά οι μέγιστες τιμές θα κοιμανθούν μεταξύ 29 και 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στην Κρήτη, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στην Θεσσαλία θα αγγίξει και τους 32. Βέβαια έχουμε και αφρικανική σκόνη. Οι άνεμοι στα πελάγια θα πνέουν νότιοι άνεμοι με ένταση 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο η ένταση ενδέχεται να φτάσει τοπικά και τα 7 μποφόρ. Βέβαια πολύ πιο αναλυτικά θέλω να σας πω, εδώ θα είναι ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 ακριβώς για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
4: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Είναι ο άνθρωπος. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, και σκεφτείτε τώρα, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα, αργυρός και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες, για αεροδρόμιο, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και είσαι έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με το αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα εδώ ένας νικητής κάθε Παρασκευή κερδίζει ένα ταξίδι για μετεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Στέλνεις τώρα μήνυμα Venturis Ferries και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
1: Η πιο κρίσιμη φάση που θα κρίνει τον πρωταθλητή Ελλάδας έχει ξεκινήσει, τον έκρινε.
0: Ναι, σωστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Η ΑΕΚ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν διάβασα το από κάτω, δεν πειράζει. Ναι, ξεκίνησε και θα τα πούμε κιόλας μετά.
1: Η Eurovision Vibes παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα μέλη της το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr, σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τα νέα του Σαββατοκύριακου. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια για 13η φορά στην ιστορία της, έτσι.
1: 13η.
0: Ναι, για 13η. 2-1 τον Παναθηναϊκό με buzzer beater του Ζωάο Μάριο στο 90.
1: Ναι.
0: Δείτε τα γκολ.
1: Τα είδα.
0: Ωραία.
1: Είμαι okay.
0: Και?
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Ωραία, μια χαρά, έτσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Είναι καλά τα παιδιά.
0: Λοιπόν, να πούμε σε άλλα νέα του Σαββατοκύριακου ότι έφτασε τώρα τα ξημερώματα στην Αθήνα ο Έλληνας επιβάτης στο Κροαζιερόπλαιο με το Χανταϊό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Προσγειώθηκε με σε 130 στην Ελευσίνα. Μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα, ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, νομίζω για 45 μέρες.
1: Θα μπει καραντίνα για 45 μέρες.
0: Ναι. Μεταφέρθηκε, λέει, σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο 70χρονος είναι ασυμπτωματικός και μεταφέρθηκε σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Α, με σε 27, συγγνώμη, προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ελευσίνα.
1: Τι είναι το σε 27?
0: Με μαχητικό, τι είναι αυτά τη αεροπορία.
1: Ναι, το πήγαμε και βόλτα έτσι. Έγινε στο Φλίσβο, έγινε χθες, είχε επίδειξη κάτι. Επίδειξη,
0: ναι, το είδα. Τι ωραίες εικόνες, ρε φίλε.
1: Για
0: τι ωραίες εικόνες. Πολλά χρόνια, τέλος πάντων.
1: Δεν είπαμε καμία είδηση. Μπορεί να το δεις, που γίνονταν χαμός.
0: Όχι, εσύ το είπες, να το δεις εσύ.
1: Να επειδή έκανες έτσι. Και είπα να το πω.
0: Άκου μου κάνει πάσα. Αυτά που κάνω εγώ στην άδεια δεν τα κάνεις και εσύ σε μένα.
1: Εντάξει, από σένα θα μάθω όλα αυτά.
0: Εντάξει τώρα, διδάσκω ραδιόφωνο που δεν το κάνουμε.
1: Ναι, έχουμε πει τίποτα.
0: Τι άλλο.
1: Μετάλλικα, ρε.
0: Μετάλλικα, ναι, το Σάββατο δεν ήταν στο ΆΚΑ. Παράπονα πολλά άκουσα.
1: Ίσα. Ότι δώσανε 150 ευρώ και ήταν πολύ λίγο.
0: Ακριβώς, ότι θέλανε, λέει, περισσότερο.
1: Εντάξει, πάντα θα θέλει μωρέ περισσότερο.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω, αυτά άκουσα.
1: Εγώ θα πω άλλα. Όταν θα έρθουν οι υπόλοιποι θα τα πω.
0: Τι έγινε, Νίκο?
1: Όχι, τίποτα.
0: Τι έγινε, Νίκο? Μην με κάνεις έτσι τώρα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Στην αυλία Μετάλλικα, υπερυψωμένη πλατφόρμα. Αυτά. Α, ωραίο αυτό που κάνανε. Μπράβο. Η περιψωμένη πλατφόρμα, λέει, για άτομα με αναπηρία και γυλαίκα δόνησης για κοφά και βαρύκο άτομα. Μπράβο. Τι ωραίο, ρε φίλε. Το πάμε ένα βήμα παρακάτω αυτό. Μπράβο. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Ποια ήταν η εταιρεία παραγωγής?
0: Δεν ξέρω. Δεν μου έστειλαν πρόταση. Τι να σου πω.
1: Να κάνεις τι? Τι πρόταση?
0: Της εταιρείας με τα έξοδα. Να δω ποια ήταν η εταιρεία παραγωγής.
1: Όχι, ρε. Δεν σιγά μου σου λέγανε και τέτοια.
0: Τι άλλο. Τελευταία ευκαιρία, λέει, για έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις. Σου ήρθε να πληρώσεις?
1: Όχι, δεν.
0: Τίποτα.
1: Εγώ έχω επιστροφή, φίλε μου. Χαμηλό μισθό. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάς.
0: Όχι, κάτι είδα εδώ. Και τι άλλο. Αυτά.
1: Θα το μοιραστείς μαζί μας.
0: Λίγο πολύ με τα νέα του Σαββατοκυριακού. Εσύ πώς τα πέρασες, Νίκο, κατά τα άλλα?
1: Εγώ πέρασα. Είχαμε τελευταίο Σαββατοκυριακό στην Ιουλία. Τελειώσαμε.
0: Α, τελειώσατε. Τελειώσαμε. Τώρα πάτε περιοδία. Σε όλη την Ελλάδα.
1: Έχει κάποιους σταθμούς. Ξεκινάμε από το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε Βόλο.
0: Βόλο, θα πας και εσύ?
1: Ναι, σου είπα.
0: Στο Βόλο, μπράβο, Νίκο μου. Να πάμε
1: Βόλο, να κάνω εκεί πέρα, να κάτσω να κάνω καραμπάλιο.
0: Μάλιστα, ωραία. Πτώμα θα είναι πάλι εδώ το αγόρι μας.
1: Καλά, πτώμα θα είμαι, γιατί κάτι μου είπαν ότι θα κάθομαι να παίζω μέχρι τις 7 το πρωί.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, πες καμία. Θα φέρω το μικρό μαζί μου να κάθεται.
1: Μου λένε το Σάββατο τώρα εδώ πέρα, κάτσε, μου λέει, μέχρι τις 8 το πρωί για να παίξει, μου λέει, για.
0: Ρε, πες πάτε καλά, εμένα βρήκατε.
1: Μισό λεπτό, λέω, πού είναι η πόρτα?
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τη Σένεκα, ρε παιδιά, γιατί μας ρωτάτε συνέχεια για αυτή τη θεραπεία, την θεραπεία PRP που έκανε και ο Γρηγόρης. Είναι για την ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Έτσι λοιπόν, θέλω να σας πω ότι θα μείνετε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Το κόστος ξεκινά από 200 ευρώ, αλλά και για αυτή την εβδομάδα ένας νικητής θα την κερδίσει εντελώς δωρεάν. Η θεραπεία μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις εσύ ή να την προσφέρεις σε κάποιο δικό σου άνθρωπο. Η Σένεκα επεκτείνεται δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα. Στείλτε μήνυμα τώρα σε ένα κακή όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Προλαβαίνω άλλο ένα όν, έτσι, για πλάκα.
1: Άλλο ένα δεν νομίζω.
0: Άλλο ένα προλαβαίνω. Έλα, βάλε, βρες ένα μικρό τραγούδι.
1: Τι τραγούδι?
0: Τζότζε Φιγκενίνο. Αρτσέξ το ζητάω, ρε, πως, δηλαδή και ο Νίνο να ήταν εδώ μου το τραγουδούσε.
1: Τι είναι αυτό, γιατί σ' αρέσει?
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τι κάνεις?
1: Τι κάνω?
0: Έχω ξεχάσει εντελώς.
1: Μην ξαναπείς τίποτα, τι παίζεις εσύ, βέβαια. Έξι ώρα, μην ξαναπείς.
0: Νικό, είμαι από το Σαββατοκύριακο σε ένα κλίμα ερωτισμού. Σεβάσου το και πάμε με αυτό.
1: Εγώ δεν το σεβαστώ τώρα, δεν είναι άλλη. Τι κάνεις? Καλά είμαι, άσε μας.

0: Μέχρι εδώ έφτανε το
1: τραγούδι.
0: Και έχει αργήσει και δεν το έχω υπολογίσει καλά.
1: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στο Λουμίδι Παπαγάλο, παιδιά, γιατί είναι εδώ και πάει τον ελληνικό καφέ σε άλλο επίπεδο. Βρες τον ελληνικό καφέ με γεύσεις από τον Λουμίδι Παπαγάλο. Για πρώτη φορά τέτοιες γεύσεις και μιλάμε για βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα σου. Λοιπόν, δεν θα ξέρετε πια να πρωτοδοκιμάσετε. Θα στο λέω εγώ και για το πρωί και για το απόγευμα. Δύο τυχεροί και αυτή την εβδομάδα θα κερδίσετε τον καφέ για ένα χρόνο. Στείλτε μήνυμα τώρα, σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας κάνει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, αποστολή στο 19619 με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS.
0: Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεται στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα πορολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι λεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σε 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό, από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
1: Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω ότι τα εισιτήρια για το Final Four τέλος εξαντλήθηκαν. Υπάρχει ακόμα όμως τρόπος για να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με κάρτες Visa της Πειραιώς μέχρι 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr. Λοιπόν, break κατευθείαν και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο και επιστρέφουμε με Γρηγόρη Αρναούτογλου, επιστρέφουμε με Νάνση Αντωνίου, με Γιώργο Λιανό, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Και για σήμερα θα δώσουμε και πολλά μετρητά. Και για σήμερα θα ενημερώσουμε. Και για σήμερα θα δούμε τα νέα για τον καιρό. Και για σήμερα έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε.
2: Είναι λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
3: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες.
10: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
11: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
12: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
13: Στις Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
15: Έμεινε ένας.
16: Εγώ είμαι!
15: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα!
15: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
17: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
19: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
20: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
19: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
20: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
19: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
20: Εύκολο να βρεις είσαι.
19: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
20: Ναι.
19: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
21: Ένα εισιτήριο.
19: Ναι.
21: Για το Final Four.
19: Ναι.
21: Στην Αθήνα.
19: Ναι.
20: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
19: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
20: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
19: Κέρδισα. Τι. Κέρδισα. Θα πάω Final Four.
20: Πώς.
22: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four.

0: Visa.
1: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
6: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι? Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
7: Έλα ρε παιδί μου.
8: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
9: Γρηγόρης Αρναούτο.
10: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα βραχιάσα.
11: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
12: Γιώργος Διαλός.
13: Τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής!
14: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει! Έτσι θα την βγάλω το μάτι!
15: Λάνσε από μου!
16: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
17: Παναγή το ζάχο!
18: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
19: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
20: Στα τεξ, ο Νίκος Καλού.
21: Τώρα, τι γίνεται τώρα?

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Μια καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γιώργο.
1: Έλα, λίγο, τι έγινε, τι κάνε, κάτι με έψαχνες, θες, δεν με πήρες μετά. Δεν είχα σήμα, ήμουνα στις ζούγκλες. Αφού σου στείλα μήνυμα, σου λέω, στείλε μου γυμνή φώτο. Ήθελα να παίξουμε. Ήταν απογευματάκι, ήμασταν μόνοι μας στα σπίτια. Εντάξει, δεν θα δώσουμε και λογαριασμό, Παναγί. Κατάλαβα, 2026.
0: Μα είστε καλά.
1: Κολλημένε.
0: Κάντε ό,τι θέλετε, καθόλου.
2: Εγώ δεν στη ζούγκλα, εγώ δεν το κατάλαβα.
1: Ναι, ρε, ήμουν εκεί. Σου είπα, δεν σε πιάνει το Starlink.
0: Δεν ήταν ζούγκλα αυτή. Ανακόντα ήταν. Δεν ήταν ζούγκλα.
1: Το ανακόντα μου ήταν.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Μαζευόμαστε, μαζευτείτε.
1: Ήρθα τα παιδιά. Θα έχουμε απαρτία σήμερα. Τι γίνεται.
0: Θα έχουμε απαρτία σήμερα. Θα έχουμε απαρτία. Νάτι και η Μαντόνα πίσω.
1: Α, πολύ όμορφη να είναι σήμερα.
3: Τόση ώρα είστε εδώ. Δεν ανοίγει. Γιατί δεν ανοίγει αυτό το πράγμα, ρε φιλέ. Το μικρόφωνο, τα ακουστικά.
0: Έχω λήπτη. Τι να κάνω εγώ.
4: Εγώ είμαι. Μου τα πήρανε.
3: Μάλιστα.
0: Βέβαια.
3: Ούτε τα ακουστικά, ούτε τίποτα να ακούσει.
1: Μάι τα γε. Μάι τα γε.
0: Να τα ακουστικά, παιδί μου.
3: Μα δεν τα έχει βάλει, δεν τα
1: έχει βάλει.
0: Α, ο Νίκος Γρηγόρη. Βαρέστα με τον Νίκο. Δεν ξέρω.
2: Πόσες παιδιά είχα τις μέρες. Να τους έκανα γραμματεία.
3: Πολύ δουλειά, κάτσε να σας ακούσει.
1: Είχε ένα διαγωνισμό.
3: Γεια σου, Γιώργαρα μου, τι κάνεις.
0: Τι κάνετε, έλα, τι κάνετε. Πώς είστε, ε?
3: Καλημέρα, τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο?
0: Ωραία, ήρεμα, χαλαρά, με ωραίο καιρό, με 35 κάποια στιγμή είδα. Λίγο υπερβολικό τώρα για Μάιο μήνα.
3: Αλήθεια,
0: αυτό,
3: ε?
0: Να τα λέμε και αυτά.
3: Εντάξει.
0: Αλλά ωραία ήταν.
1: Ότι θα έρθω, ναι, ή είχε 35.
0: Όχι, είχε παιδιά κάποια στιγμή το Σάββατο.
1: Τι λες, μωρέ, χαμένε.
0: Ρε, είχε 33 βαθμούς.
1: Α, δεν τρέπεσαι λίγο, έλα λες τώρα στον κόσμο, τροπάς τον κόσμο.
0: Αλήθεια σας λέω. Γιατί εσεί δεν ζεσθενόσασταν?
3: Εγώ ήμουν στο Βόλο, πήγα και γυρίζοντα στο Πύλιο. Έχω πάρα πολλά φιλιά από το Βόλο. Ναι. Φανατικά ακούνε πρωινοσφαίρα στο Βόλο.
0: Και στο Βόλο.
3: Και στο Βόλο.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου.
3: Σε πειράζει, δεν θες να ακούνε?
0: Όχι, να ακούνε, αλλά τέτοιο χαμό δηλαδή.
3: Λοιπόν, τι να πρωτοσυζητήσουμε, δηλαδή.
5: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλώ την Άση, καλώ ήρθε. Συναυλία Μετάλλικα, α ξεκινήσουμε από Σάββατο.
3: Δεν ξεκινήσει, θα ξεκινήσει.
5: Έχω στεναχωρηθεί τόσο πολύ με αυτή τη συναυλία που
3: δεν θέλω να ξεκινήσουμε με Μετάλλικα.
5: Γρηγόρη, μιλάμε. Δεν πειράζει, σιγά κι εσύ. Είπε κάτι, απαντάω.
3: Μα επειδή.
0: Τα νέα του Σαββατοκύριακο, εγώ
5: ναι.
0: Λέω το τι έγινε.
3: Ναι, πήγα να τα βάλω σε μια άλλη σειρά.
5: Σιγά, με τα βάζει σε μια σειρά, μετά τα ξεχνά, δεν τα συζητάμε ποτέ.
3: Μα πώ δεν τα ξεχνάει, δεν.
5: Αυτό γίνεται πάντα.
0: Καλή εβδομάδα, είπαμε να ξαναπούμε.
5: Μάσα μας να πούμε μια κουβέντα.
0: Θέλει να ξεκινήσουμε με ΑΕΚ μάλλον. Πες, Γρηγόρη.
5: Πες για
3: έχω
5: την
3: ζητήσει ΑΕΚ. Το τραγούδι, έχω πει αυτό το πράγμα, έχω κάποιο λόγο που το κάνω αυτό το πράγμα.
5: Ωραία, δεν πειράζει, δεν μας το έχεις πει.
3: Το είπα εδώ, το είπα όμως εσύ, το είπα. Γι' αυτό
5: σε
3: λέω.
5: Ποιον το είπες?
3: Τώρα στον αέρα, το πούμε μετά τους Μετάλλικα. Δηλαδή πόση ώρα,
5: δεν μας είπες ότι έχεις ζητήσει τραγούδια και τέτοια. Πόσο
3: δεν μαθαίνεις και ποτέ τι ζητάω από εδώ. Να με τον Νίκο, δεν το ξέρεις.
5: Όχι, τρέχω να σου βάλω τα ακουστικά.
3: Μάλιστα, αυτό ακριβώς, γι' αυτό λοιπόν δεν άκουσες. Λοιπόν, να πούμε στην ΑΕΚ συγχαρητήρια. Που μετά από εγώ δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια πήρε χθες πρωτάθλημα.
4: 2-3, πόσα.
3: Γιατί, πόσα.
1: 2-3, αφού το έχει ξαναπάρει, ναι.
4: Το ξαναπήρε πριν 2-3.
3: Καλά, και τι σε πειράζει, δηλαδή.
4: Όχι,
3: δεν καταλαβα.
4: Επειδή το.
3: Ναι, θέλω να πω. Εμά,
1: σαν Παναθηναϊκού, μα πειράζει.
3: Εγώ που είμαι ένα κλειστή πρέπει να πω ρε αμέσω.
0: Και 14η φορά στην ιστορία τη, λέει.
3: Ναι, θέλω να πω.
1: Καλά, εσύ φέτο ανέβηκε πρώτη εθνική, εντάξει.
3: Ναι, σιγά σιγά. Μετά από 50 χρόνια θα πάρουμε και πρωτάθλημα όταν πεθάνω.
1: Μπουζουλώντα.
3: Δεν έχουν πάρει ποτέ πρωτάθλημα. Εμεί πρέπει να πούμε που είμαστε ομάδε που δεν χαρήκαμε ποτέ, Γιώργο. Ποτέ δεν πήραμε. Για να είστε από αυτή την κατηγορία να δείτε πόσο δύσκολο είναι. Εσεί τουλάχιστον έχετε ζήσει και ωραία.
0: Εσύ ομάδα διάλεξε τώρα.
3: Όταν διάλεξα εγώ αυτή την ομάδα ήταν πάρα πολύ ωραία. Πίστεψε, αλλά τώρα μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, οπότε να αφιερώσουμε σε όλο τον κόσμο τη ΑΕΚ, γιατί είμαστε και στη Νέα Φιλαδέλφια εδώ, έτσι που είμαστε Αγίου Αναργύρου. Είμαστε στη γειτονιά, κυριολεκτικά εδώ πέρα. Ευχόμαστε να το χαρούνε. Ευχόμαστε στο Champions League να κάνουν μια ωραία χρονιά, να υπάρχουν μεταγραφές. Ήταν μεγάλη μέρα χθες πραγματικά για τους φίλους του ΑΕΚ που στις καθυστερήσεις ουσιαστικά πήραν το πρωτάθλημα. Δηλαδή έγινε το 2-1, αλλιώς θα πρέπει να παίξουν. Στο 93, είχε μέχρι το 96. Μέσα σε 3 λεπτά πριν σφυρίξει ο διαιτητής πήραν το πρωτάθλημα. Όχι ο Λάιτσμαν, ο Λάιτσμαν είναι που σκόρπισε.
1: Ο Φινοκαλιώτης, ποιος ήταν.
3: Λοιπόν, συγχαρητήρια, να είστε καλά παιδιά, με το καλό.

0: νητρό.
1: Λοιπόν, έτσι λοιπόν για τους φίλους της ΑΕΚ, να το ευχαριστηθείτε, να το χαρείτε και ουσιαστικά και να δούμε και ένα πολύ ωραίο όναρο Champions League. Ναι, αυτό εμείς θέλουμε. Ναι, ναι, έτσι ναι. Να πάνε οι Ελλάδες μας και να οι χώρες, οι ομάδες μας και να περάσουν πάρα πολύ, να ζήσουμε ωραίες στιγμές μέσα στο φθινόπωρο και μέσα στο χειμώνα ποδοσφαιρικές. Λοιπόν, πάμε τώρα στους Μετάλλικα, που νομίζω ότι δηλαδή πιο σημαντικό ήταν το πρωτάθλημα της ΑΕΚ με
2: μια
1: ομάδα ελληνική.
2: Πάντως, γιατί παιδιά, εμένα προσωπικά τα αθλητικά δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Το μόνο που με ενδιαφέρει είναι αυτό που βλέπω, ότι στην Ελλάδα η Taylor Swift για το γάμο του Γιώργου Καρλάφτη, που υποθέτω
3: το έχω βάλει και στις ειδήσεις,
2: ότι είναι κάποιος αυτός ποδοσφαιριστής.
3: Δεν ξέρω.
4: Καρλάφτης παίζει ράγκμπι στην Αμερική. Είναι γνωστός Παναθηναϊκός κιόλας.
3: Εγώ ξέρω ότι ο Καρλάφτης έφερε Taylor Swift και εμένα στη βάφτιση του παιδιού μου δεν μπορεί να μου φέρει το φέρει. Αυτό έχω να πω εγώ.
2: Αυτά είναι σημαντικά.
1: Λοιπόν, Μετάλλικα, όλος ο κόσμος μιλούσε γι' αυτό. Τώρα βέβαια θα είμαστε 68 που θα τα πούμε. Βέβαια τα έχει δει ο κόσμος όλος. Τόσο τραγούδισαν Ζορμπά, τραγούδισαν Τρύπες.
5: Και όλα αυτά. Κάνει music, είχαν τραγουδήσει Αργυρό.
3: Βέβαια να πούμε και στον αντίποδο ότι άκουσα και παράπονα.
1: Τι παράπονα?
3: Ότι πολύ ακριβά τα εισιτήρια και περιμένανε περισσότερη ώρα να τραγουδήσουν οι Μετάλλικα.
5: Ναι.
3: Εντάξει, όχι, και αυτά.
4: Γιατί είχαν πάρει μπουκάλι?
1: Πώς. Δεν είχαν πάρει μπουκάλι.
4: Πήγε μια παρά στο τέλος, πήγα ένα μπουκαλάκι για τα ξενέρωσα τα παιδιά, κατάλαβες.
3: Ακριβά, να το γράφει και εδώ, παιδιά. Το γράφει και εδώ ότι ακριβά, πολύ ακριβά τα εισιτήρια σε σχέση με το θέμα που πρόσφεραν, περιμένανε περισσότερη ώρα.
1: Μάλιστα. Εγώ ότι είχαν αυτό το 2010.
3: Δεν ακούγατε τίποτα από το σπίτι.
1: Εγώ δεν ήμουν.
3: Α, δεν ήσουν.
2: Ο Γρηγόρης έλειπε.
3: Εσύ δεν άκουγες τίποτα.
2: Έλειπα κι εγώ.
3: Ωραία.
2: Η αλήθεια είναι πάντως ότι δύο μέρες άκουγα τις πρόβες που κάνανε, γιατί είχε και άλλα συγκροτήματα πριν, και την ημέρα της συναυλίας γινόταν ότι όχι, δεν καταλαβαίνεις τι κόσμος κατέβαινε. Μόνο τις πρόβες άκουγα συνέχεια.
5: Αποκλείται να είχε μόνο 70.000 κόσμο πάντως, παραπάνω θα είχε, 70 χωράει γύρω γύρω.
1: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Πάντως ήταν εντυπωσιακή, από ό,τι κατάλαβα ήταν πάρα πολύ ωραία. Τιμήσαν την Ελλάδα. Εντάξει, εγώ το χάρηκα, το χάρηκε και ο κόσμος. Είχαν αυτό με 16 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι το απίλαυτο ήταν πάρα πολύ ωραία. Τιμήσαν την Ελλάδα. Εντάξει, εγώ το χάρηκα, το χάρηκε και ο κόσμος. Είχαν αυτό με 16 χρόνια. Οπότε νομίζω ότι το.

0: ακούνε, έτσι.
1: Είναι ακόμα εδώ.
0: Ναι, ναι.
2: Σπέτσες που είναι. Αλλά η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου,
3: τι κάνουνε.
2: Λίγο πες. Δεν ξέρω αν είναι εκεί. Ήταν πάντως πριν κάποιοι.
4: Ωραία.
2: Το θέμα είναι
1: πόσο δεστήρι, πόσο έχει.
2: Όλοι πάντως λέγανε ότι πλέον να ημνήσουμε.
0: 150.
1: 150 ευρώ ήταν, δηλαδή 150 ευρώ. Προσπάθησα χθες να κάνω ένα υπολογισμό.
2: 150 παραπάνω.
1: 80.000, να βάλουμε 70.000 άτομα.
3: Όχι, μην βάλεις 70, γιατί 70 δεν ήταν για κανένα λόγο.
1: 70. Όχι, όχι, 70 θα βάλεις, γιατί κάποιοι μπήκαν και έτσι. Έμαθα εγώ, μπήκαν και έτσι.
3: Όντως.
1: Ναι. Είχαν κάτι φίλοι.
3: Τζαμπατζόν.
1: Τώρα πώς έγινε αυτό, λοιπόν, βάλε 70.000,
3: ναι,
1: από 150.
3: Επί 150 ίσως.
1: Ναι,
2: γενικά κρατάς το λεγιστήριο πάντως.
1: Ναι,
2: ορίστε, να μάθεις πόσο.
3: 10.500.000.
1: Τι μπορεί να είναι και λίγα.
3: Να λίγα.
1: Καλά, δεν είναι για ένα βράδυ.
3: Όχι, ρε, τρελό. Τσίμα τσίμα βγαίνουν τα παιδιά.
5: Καθαρά πώς είναι, καθαρά είναι. Δεν τα πήραν όλα αυτά.
3: Τα πήραν τρία, τέσσερα.
1: Καθαρά, ναι, τρία.
3: Ναι.
1: Τρία, τέσσερα.
2: Για παντοστική υπερπαραγωγή. Πληρώνουν πάρα πολύ κόσμο για να στήσει.
3: Εγώ υπερπαραγωγή με έναν
2: τρόπο. Και έβλεπα ένα βίντεο.
0: Τις 100 έχουν φάει κουλός για να τα πάρουν, έτσι.
2: Έβλεπα ένα βίντεο του μπασίστα που όταν ήταν μικρός έλεγε, ρε παιδί μου,
0: σε παλιό μάγαζα.
2: Ότι θέλω να γίνω διάσημος και πλούσιος. Τώρα τελευταία το είχε τραβήξει αυτό το βίντεο και έλεγε ότι κατάφερα να γίνω διάσημος, αλλά πλούσιος δεν κατάφερα να γίνω.
3: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πρέπει να το ρίχνουν στο μεροκάματο αυτό.
1: Να πάμε καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά στο.
3: Εγώ που δεν έγινα ούτε το ένα ούτε το άλλο, τι να πω δηλαδή.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στον Αρμόδιο, στον Κύριλλο, στον Μεθόδιο, στον Αργύρι, στην Αργυρούλα, στην Ασημίνα, την Ολυμπία και τον Δίο Σκουρίδη. Να πούμε επίσης Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Μεγάλη μέρα αυτή, γιατί η χώρα μας δυστυχώς θρυνεί πάρα πολλά ατυχήματα στη θάλασσα και πάρα πολλούς πνιγμούς κάθε χρόνο. Πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί μια χώρα παραθαλάσσια που από μικρά τα ιδιωτικά σχολεία έχουν κολυμβητήρια, στα δημόσια σχολεία δεν μαθαίνουν τα παιδιά μπάνιο. Και αφήστε δε εμάς, έτσι, ούτε κατά διάνοια. Αντί μια χώρα παραθαλάσσια να μαθαίνουν όλοι οι Έλληνες. Ότι μόνο τα ιδιωτικά σχολεία έχουν πισίνες.
3: Επιπληρωμή.
0: Τα δημόσια πλημμυρίζουν.
1: Αν δεν πα σε δημόσιο σχολείο, μπορεί να μάθει ποτέ να κάνει και μπάνιο. Μα δείτε τώρα αυτό σημαίνει σε νεαρή ηλικία.
3: Δεν είναι για του σχολείου δουλειά είναι αυτή.
1: Γιατί να μείνει σε μια χώρα το κράτος να μην σου λέει ότι θα μάθει μπάνιο από μικρό παιδί έτσι όπω πρέπει να μάθει μπάνιο. Μα αφήνει σήμερα στη μάνα μου να μου λέει κούρα τα χεράκια σου, κούνε τα ποδαράκια σου. Αυτό. Τι γελάς.
3: Έτσι.
1: Έτσι δεν είναι. Δεν πρέπει. Γιατί είμαστε, σου λέω ότι είμαστε πάντα δίπλα στη θάλασσα. Θα πρέπει να μας μαθαίνουν όταν μετά πάμε εκδημοτικού.
3: Εμείς να μην πληρώνουμε γι' αυτό.
1: Εννοείται,
3: είναι μέρος του μαθήματος.
1: Να είναι μέρος του μαθήματος. Να μας μάθουν πώς σώζουμε κάποιον από πνιγμό, πώς μπορούμε να γίνουμε καλοί κολυμβητές. Μα δίπλα στη θάλασσα με τη συνέχεια. Πρώτα, αυτό το κράτος γαμότο μου του 2026 ακόμα τους νοιάζει αν θα τα πεις παπαγαλία. Αν θα τα πεις παπαγαλία, είσαι καλός μαθητής. Ό,τι άλλο κάνεις σε αυτή τη χώρα, το πώς θα είσαι ευτυχισμένος και το πώς θα βοηθήσεις τον άλλον.
3: Είναι
1: δευτερεύουσα σημασία να είσαι μαθητής. Αυτές οι μπούρδες που κατέστρεψαν κόσμο να πω.
3: Καλά τώρα, μη συγχύσεσαι σε δευτεριάτικο.
1: Πάμε για το σας σήμερα, δεν είναι.
6: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
7: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Δεν ήταν ανοιχτά και πήγανε πηγαίκ εκεί χθες.
3: Ο τέτοιος ήταν, το παλικάρι που έχει πόσο ωραία φωνή, ο Απέργης.
1: Ο Απέργης, μπράβο. Ωραίος, ο Απέργης και πολύ καλό παιδί. Λοιπόν, είναι να πούμε και το σαν σήμερα λίγο είναι 11 του μηνός.
5: Ο Απέργης Παναθηναϊκός, να το λέμε αυτό,
1: Ναι. Τι σημασία έχει τώρα.
3: Και δεν είναι λέει 10 εκατομμύρια Γρηγόρη εδώ, κάνουν μια παρένθεση. 150 ευρώ ήταν στην αρένα. Εγώ λέει εδώ ο ακροατής μας πήραμε 400 ευρώ.
2: Παιδιά, τα εισιτήρια, αυτό σας έλεγα πριν, δηλαδή, αλλά δεν ακούγατε, φτάσανε 600 ευρώ.
1: Άρα να βάλουμε ένα μέσο όρο περίπου 250. Για βάλει 250.
5: Όχι.
1: Πόσο?
5: 70.000 χωράει το γήπεδο.
1: Ναι, ρε φίλε.
5: Γύρω-γύρω, ναι. 400 ευρώ θα βάλεις.
1: Όχι 400, το μέσο όρο βάζουμε.
3: 70.000 επί 300 θα βάλει. Ή 250.
1: 250, έτσι. Το λιγότερο, ρε παιδί, να είναι καλά
3: 18
1: τα
3: 18 εκατομμύρια να
1: είναι.
3: Εντάξει, καλά
1: όσο
3: τα
1: πάμε, ανεβαίνουμε, παιδιά. Λοιπόν, να είναι καλά τα παιδιά, πάντως προσφέρουν ωραίο θέαμα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1924, να πούμε χρόνια πολλά στη Mercedes. Ιδρύεται η Mercedes, 102 χρόνια. Δεν κάνετε ένα δώρο εκεί στη Mercedes όμως, δεν κάνετε κάτι, να κάνετε αυτό, μια κλήρωση, να κάνετε ένα διαγωνισμό, να κάνετε διαφημίσεις, τίποτα παραπάνω. Έλα, δόξα τα λεφτά, δόξα τω Θεώ. Κάντε κάτι σήμερα, τι γίνεται εκεί. Τόσο ωραία αυτοκίνητα, τόσο ωραία εταιρεία. Ξέρω βέβαια, περνάνε λίγο δύσκολα και αυτοί εκεί πέρα τώρα στη Γερμανία. Λοιπόν, γιατί φίλε, σε λίγο θα δεις Γερμανούς μετανάστες για δουλειά στην Ελλάδα. Να ξέρεις, έρχονται.
3: Τόσο δύσκολο,
1: είστε καλά.
2: Μου στέλνει και με μια φίλη μας η Τζούλια ότι στα δημόσια δημοτικά πλέον το μάθημα κολύμβησης έχει ενταχθεί στο μάθημα της γυμναστικής.

0: Οι μαθητές κάνουν 10 μαθήματα κολύμβησης σε κολυμβητήρια του εκάστοτε νόμου.
1: Πού αυτό?
0: Τα τελευταία 5 χρόνια λοιπόν.
2: Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ, παιδιά, αυτό.
0: Εσύ δεν πηγαίνει το παιδί σου σε δημόσιο.
2: Μα έχω φίλου που πάνε σε δημόσιο δημοτικό. Πάρα πολύ.
1: Από ποια τάξη και μετά, εμένα πρώτη δημοτικού δεν πήγανε κολυμβητήριο. Ναι.
2: Μπορεί η παιδιά στην επαρχία, σε κάποιους νομούς, δεν ξέρεις, μπορεί να μην είναι απαραίτητο.
0: Οι μαθητές λέει κάνουν 10 μαθήματα κολύμβησης σε κολυμβητήριο του εκάστοτε νομού.
1: Καλά, κατ' επιλογή θα είναι σίγουρα.
0: Να. Τα 10 μαθήματα δεν είναι και να τρελαθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι.
2: Είναι κάτι.
0: Θα σου πω κάτι. Εγώ όταν ήμουν μικρή, μας πήγαινε η μητέρα μου στη φοιτητική εστία στα Πατήσια, γιατί είχε εκεί το κολυμβητήριο.
2: Ναι.
0: Που αυτό είναι κρατικό, έτσι.
2: Ναι.
0: Θα μπορούσαν σε τέτοια κολυμβητήρια που είναι του Δήμου ή τι, κατάλαβες, που είναι δημόσια, εν πάση περιπτώσει.
2: Να πηγαίνουν τα παιδιά.
0: Να πηγαίνουν τα μικρά.
2: Βέβαια.
0: Να φροντίζουν βέβαια τους προπονητές, γιατί μας κυνηγεί μια σκούπα.
1: Λοιπόν, τι άλλο σήμερα. Σας σήμερα το 69 κάνουν πρεμιέρα οι Monty Python, σε αυτή η φοβερή παρέα που έκαναν πραγματικά πράγματα και θάματα. Το 2000 είναι η τελευταία παράσταση του musical Γάτες στο Λονδίνο. Ένα από τα ωραιότερα musicals, πάντα το έχετε δει. Αν το βρείτε κάπου, δείτε το. Καιρό στην Ελλάδα που έρχεται, πάρα πολύ ωραία. Ήταν και οι χορευτές και οι τραγουδιστές. Φεύγουν από τη ζωή ο Bob Marley. Παρακαλώ, οπότε σου δίνω μια πολύ ωραία πάσα, αγαπημένη Νίκο, για Bob Marley στην ηλικία 36 ετών, το 81. Και ο Στράτος Διονυσίου πεθαίνει το 1990. Οπότε θα μπορούσε να είσαι κανένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σήμερα στα ζώδια, αν δεν το είχε ετοιμάσει, αν δεν είχε ετοιμάσει κάτι άλλο. Του Διονυσίου φεύγει από τη ζωή λοιπόν σας σήμερα. Τι άλλο, ο Βαλεντίνο θα είχε γενέθλια, ο Πάμπλο Γκαρσία, ο ποδοσφαιριστής εκεί πέρα του ΠΑΟΚ, και ο Ινιέστα επίσης ποδοσφαιριστής. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια μια τέτοια μέρα.

0: υπέροχος Bob Marley. Αυτός είναι υπέροχος Marley, μια ολόκληρη σύνθεση. Δείτε και καρά ντοκιμαντέρ έτσι πραγματικά για να δείτε μια πολύ ωραία φυσιογνωμία. Λίγο πιο χαμηλά, Παναγή, σε παρακαλώ, αν μπορείς να με βοηθήσετε λίγο με τα ακουστικά.
1: Τι σε ξένοι, τι κάνετε?
0: Όχι μόνο, λίγο πιο δυνατά, πιο χαμηλά. Για να χαμηλώσουμε και λίγο το τηλέφωνο που ετοιμάζονται από τώρα για να παίξουμε τους φακέλους που θα δώσουμε ένα 700 ευρώ πρωί-πρωί έτσι για ξεκίνημα εβδομάδα. Να πούμε μια καλημέρα και στο Περά όμως που είναι εδώ στην παρέα μας, παιδιά. Είναι το Περά, αυτό το υπέροχο ζαχαροπλαστείο που πέρασε πλέον στη θέση νούμερο 1 φέτος μετά από 3 χρόνια σε όλη την Αθήνα. Βραβευμένο πλέον από πάρα πολύ κόσμο και από ανθρώπους που πήγανε πολύ προκατηλημένοι ότι δεν θα φάνε καλά ή ότι θα βρούνε κάποια πράγματα. Και όμως υποκλήθηκαν όλοι και πολύ μεγάλοι ζαχαροπλάστες προς τιμήν τους. Είπανε πάρα πολύ καλή κουβέντα, ενώ δεν είναι κάποιος διάσημος εκεί πέρα, ενώ ζαχαροπατήσει, πώς το λένε το.
2: Σήμερα πάω Περά, έχω γευστική δοκιμή.
0: Να πας. Βεβαίως, άκια τη βάφτιση. Mm. Πάρα πολύ ωραία. Mm. Θέλω πραγματικά να μου ειλικρινήσεις. Θα μου πεις, ρε φίλε, από τα 10 δεν μου άρεσαν τα 3.
3: Λέω, Παναγής, ψωνίζει στην Αίγυπτο.
0: Το ξέρω, όχι, δεν καταλαβες. Μπορώ να πιστέψω, μπορώ να καταλάβω. Δεν
2: η αλήθεια είναι ότι έχω ζητήσει ένα γλυκό έτσι όπως θα έχω στο μυαλό μου, όχι από αυτά που ήδη έχει.
0: Θες να μου το πεις στον αέρα?
2: Όχι, δεν θα.
0: Γιατί, τι γλυκό είναι αυτό που δεν μπορεί να μα το πει στον αέρα?
2: Όχι, είναι, δεν είναι. Κρέμα πατησερή με φράουλες και λέω θέλω κάτι να βάλω μέσα. Μου λέει θα δοκιμάσεις με τσουρέκι, θα δοκιμάσεις με μπισκότο που θα σου φτιάξει.
0: Τσουρέκι τώρα μέσα στο καλοκαίρι με μα βάζει να φάμε.
2: Γιατί θα είναι σιροπιαστό.
0: Μην βάζει τσουρέκι και τέτοια μέσα στο καλοκαίρι.
2: Όχι, τσουρέκι,
0: όχι, δεν υπάρχει λόγο να φάμε τέτοια ψωμιά τώρα στα καλά καθούμενα. Δεν υπάρχει λόγο.
2: Άμα βάλω το μπισκότο τη Παύλοβα.
0: Μπισκότο είναι ωραίο. Πιο ωραίο το μπισκότο.
3: Α, αυτό τη Παύλοβα. Αυτό είναι
0: πολύ ωραίο μπισκότο.
3: Δεν είναι μπισκότο αυτό. Είναι
0: σαβαγέ, κάπω έτσι. Και σου να βάλεις την υπόλοιπη.
1: Παύλοβα, τι λέτε?
2: Και σου μου πρότεινε η Μίνα.
3: Τι είναι αυτό που βάζεις από πάνω?
0: Δεν ξέρω.
2: Σαβαγέ, δεν
1: παιδιά, δεν. Παιδιά, αυτό το έχει το τυραμισού, τι λες?
2: Α, έχει δίκιο ο Γιώργος.
3: Και το τυραμισού.
1: Η Παύλοβα έχει το ασπράδι από
0: το αυγό.
1: Όχι,
0: φανταστικό.
3: Έχει και αυτό που κάνει.
2: Ναι, και εγώ το ίδιο νομίζω.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά. Έχει τους εμπιστοσύνη πάντως. Άκουσε τους αυτούς πάντως, γιατί πραγματικά
2: εννοείται,
0: είναι.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ο Περά, φανταστικό, φοβερό, τρομερό. Μην ξεχνάτε ότι έχουν πέσει και τώρα με τα μούτρα στα πώς θα φτιάξουν τα παγωτά. Και βέβαια τώρα το πρωί ένα καφεδάκι πάρα πολύ ωραίο. Να φάτε και το πρωινό σας που είναι καταπληκτικά. Παίρνουμε και τα γιαούρτια εδώ πέρα με τα φρούτα ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φάτε. Έχουν κάνει καταπληκτικά πράγματα και τον καφέ. Μια καλημέρα από το Περά Ελευθερίου Βενιζέλου 59 ενιαίο στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ 69-36-10-10-22. Να πούμε Οπερά και ονοματεπώνυμο. Πολύ ωραία. Πες και εσύ, λοιπόν, πες και εσύ, εσύ.
1: Πες και εσύ, είστε.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Μανιφίκ, σούπερ, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210-97-782.
10: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
1: Γιατί το στείλαν στο Αττικόν, γιατί το στείλαν, δεν ξέρω.
2: Για καραντίνα.
1: Γιατί έχουν τέτοια προτίμηση ως Αττικόν. Γιατί δεν πήγε στον Ευαγγελισμό, γιατί δεν πήγε στο, ξέρω εγώ, στο σκληπείο της Βούλας.
0: Λέτε να έρχεται.
1: Ήρθε, ρε, τελείωσε.
2: Έλα, μωρέ Γιώργο, είναι καλοκαίρι. Πώς θα κάνω καραντίνα? Μες στο καλοκαίρι θα διαλυθεί ο τυρασμός.
1: Παναγιώτη, είναι μια χαρά, μια χαρά είναι.
3: Κοίταξε τώρα λίγο αυτό με το χανταριό και λίγο και με τα ούφο. Λογικά θα κλειστούμε.
0: Πω, δεν έχω άλλο κουράγιο να κλειστούμε σπίτι. Αν κλειστούμε σπίτι, δεν ξαναβγώ ποτέ. Αλήθεια, ζημιά. Αν ξανά με ξανακλείσουν μέσα στο σπίτι, δεν θα ξαναβγώ ποτέ. Αλήθεια, ό,τι είδατε, είδατε.
3: Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά εσύ δεν κλείστηκε ποτέ σπίτι.
0: Γιατί δεν κλείστηκε
3: ποτέ σπίτι. Γιατί δουλεύαμε συνέχεια.
0: Πώς δεν δουλεύαμε. Κρατήσαμε κάτι μέρες και ερχόμασταν μέσα μια εβδομάδα, μείναμε μέσα στις αρχές. 10 μέρες μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Τι είναι αυτό. Φίλε, δεν μπορώ, θέλω να βγω να τσιρίξω αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι, είχα βγει μια φορά στον μπαλκόνι και τσίριξα πολύ δυνατά.
2: Γιώργο, αλήθεια τώρα εσύ πιστεύεις ότι πάμε για καραντίνα.
0: Εντάξει, μην λέμε τώρα ότι είναι πάντως και δημιουργούμε και πανικό τώρα στα καλά καθόλου.
11: Εγώ δεν πήγες πανικό.
2: Τώρα που ξεκινάει τουρισμός, ρε παιδιά, είναι λίγο δύσκολο.
0: Αυτό τράζεσαι το τουρισμό. Ποιος σου νοιάζει τον τουρισμό τώρα, εδώ μιλάς για την Ελλάδα μόνο σε παγκόσμιο, λέω τώρα επίπεδο.
11: Το τρελό είναι ότι όλα ξεκινήσαν από μια κρουαζιέρα.
3: Ναι, ναι. Όλα από κάτι.
11: Στο κρουαζιερόπλιο συνέβη αυτό.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε, με το που θα πούμε μέσα, θα βάλουμε το κρουαζιέρα, θα σε πάω. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα. Εγώ ξέρω τι με ενοχλεί σε αυτήν την όλη ιστορία. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι από τα ποντίκια έτσι έχει συμβεί η μεγαλύτερη πανούκλα στην Ευρώπη που πέθαναν. Ωραία, η μισή Ευρώπη πέθανε έτσι πριν από στο μεσαίωνα. Λοιπόν, οκ, πώς γίνεται αυτό. Αυτό έχει να κάνει όταν έχεις σε επαφή με το ποντίκι.
2: Να μεταφέρεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Ναι, πώς γίνεται να μεταφέρεται
3: μετά. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί το ποντίκι πάει και κάνει τις ακαθαρσίες πάνω στα φαγητά.
0: Πάλι ξαναλέω. Πρέπει να έρθει σε μια επαφή. Μετά λέω το να κολλήσει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Πώς μπορεί να. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορεί να είναι από τον αέρα αυτό το πράγμα μετά.
11: Γιατί δεν γίνεται.
0: Πρόσεξε τι εννοώ. Πρόσεξε Παναγή. Το να το κολλούσαμε από τον αέρα. Από το ποντίκι, να καταλάβω ότι από τον αέρα το μεταδίδει ο άνθρωπος σε άνθρωπο. Το να μεταδοθεί από το ποντίκι επειδή πρέπει να έρθει σε επαφή να φας κάτι που έχει κάνει ήδη το ποντίκι πάνω στα φαγητά. Εγώ μετά πώς μπορώ να το μεταδώσω από τον αέρα στον άλλον.
2: Γιώργο.
11: Μα γελάω, γιατί μπαίνουμε στο τρυπάκι, ξέρεις, επειδή είμαστε λίγο χέστες, μην πάθουμε τίποτα. Μπαίνουμε στο τρυπάκι τώρα, ό,τι να μας πούνε να το καταναλώσουμε. Εγώ να σας πω μια πληροφορία σωστή τώρα.
0: Ναι.
11: Πιο σωστή από όλες.
0: Ναι.
11: 5,34% έχει ανέβει η μετοχή της Moderna μέσα σε 2 μέρες.
2: Μάλιστα.
11: Αγοράστε.
2: Εν πάση με αυτό που λέει.
0: Τι είναι η Moderna,
2: θα πάει
11: Moderna. Μια Moderna, Αθήνα, Αθήνα. Όμορφη τσακπίνα, πίνα. Αυτή.
2: Έχουν ήδη.
11: Πάρε Moderna.
2: Τυχαίνει και έχουν ήδη το εμβόλιο του Χανταϊού στη Moderna.
0: Αλήθεια.
2: Ναι. Κοίτα πώς έτυχε τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Που πιστεύω δεν θα το κάνει άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μητσοτάκης, οι 13 νέες απάτητες παραλίες από τη Λίμνο, την Κρήτη ως τη Λευκάδα, η αναφορά στη Μαρίκα για τη γιορτή της μητέρας. Να πούμε χρόνια πολλά, εγώ δεν είμαι την Παρασκευή, όλες τις μανάδες. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε τώρα τα πιο σημαντικά. Εγώ αυτή τη φορά δεν είχα να πάρω τηλέφωνο κάπου να πω χρόνια πολλά. Μετράει αντίστροφα η Καριστιανού για το κόμμα της που θα στελεχώσει και με Έλληνες του εξωτερικού. Καιρός έρχεται, μείνει καλοκαίρι με 33. Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν από τη Δευτέρα, πόσο θα ανέβει η θερμοκρασία στην Αττική σε περίπου 17 λεπτά. Σαν Ξερνόπουλου για τα νέα του καιρού μέσα στην εβδομάδα. Αλματώδης αύξηση 77% στα στεγαστικά δάνεια. Θετική έκπληξη ο Μάρτιος για τις ελληνικές εξαγωγές, άγγιξαν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς είδαν οι οπαδοί των Μετάλλων για τη μεγάλη συναυλία, εμπειρία ζωής είπαν οι περισσότεροι. Και αυτό που είπε και προηγουμένως ο Γιώργος Καρλάφτη, όχι η Taylor Swift, στο γάμο του Γιώργου Καρλάφτη.
2: Και ξαναλέω, εσείς δεν μπορείτε να μου φέρετε το Θοδωρή Φέρι στο βάφτιση του παιδιού.
0: Όχι, Παναγία,
3: να το φέρουμε.
0: Γιατί, είμαι εγώ. Ερώτηση σου κάνω.
2: Έλα.
0: Είμαι εγώ νονός.
2: Όχι.
0: Αν ήμουν, θα δεις τι θα σου φέρνα. Θες να βάλουμε το μια μοντέρνα, το έχεις έτοιμο. Για βάλ το λίγο να τα αφιερώσουμε λίγο, σε παρακαλώ. Ταραραν, ταν, ταν, ταν.
2: Για πάμε να ανέβουμε λίγο. Α, δεν το έχω έτοιμο.
0: Α, δεν το έχεις έτοιμο. Μπράβο.
2: Βασικά το έχω έτοιμο. Απλά ακούγεται από άλλη κάρτα ήχου, μισό λεπτό. Το μεταφέρουμε στη σωστή κάρτα ήχου. Ωπ, να το.
0: Για βάλτε τον ήχο στη σωστή.
2: Αγοράστε, παιδιά.

0: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Πάντα και λίγο ακόμα. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις είσαι.
1: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι, ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
1: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην

0: Visa.
1: Αφού δεν με πάρεις μαζί σου.
0: Ισχύει ως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Ιντερνετ παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην Κέβε παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα. Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Σπορτς.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κι έλα σαν να έπεσα από σέλα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: επειδή έχουμε την κουρασιέρα, βέβαια, γιατί από την κουρασιέρα ξεκίνησαν όλα αυτά τα χανταϊού και αυτά, να τα αφιερώσω. Μα μείνουμε εκεί. Να καλωσορίσω το μάτι-μάτι που ήρθε εδώ στην παρέα μας και θα κάνουμε κάθε Παρασκευή κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά. Παρακαλώ, μάτι-μάτι.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια, καλά. Υπάρχουν καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη ποικιλία, αποκλειστικά μπραντς όπως Look, Έλτζιο, Μαραμπού. Τα Μαραμπού είναι φοβερά, έτσι. Και φυσικά το μάτι-μάτι με σούπερ τιμή πώληση για όλα τα μπραντς στα 40 ευρώ. Έτσι, να παίρνετε να αλλάζετε γυαλιά. Αυτό είναι το μάτι-μάτι. 69-36-10-10-22. Στείλτε μάτι. Ένα μάτι βάλτε. Μην βάλτε δύο.
2: Βάλουν δύο.
0: Τώρα δύο κάθονται να γράφουν δύο μάτι. Ένα μάτι. Ένα μάτι. Ονοματεπώνυμο για την κλήρωση με τα ζευγάρια, με ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου κάθε Παρασκευή από αυτά τα καταπληκτικά μαγαζιά που βγάζουν μάτι όταν φοράς από τα γυαλιά από το μάτι. Α, πώς τα λέω. Φύγαμε παρακαλώ για τους φακέλους 700 ευρώ. Έλα πρωί-πρωί, παιδιά. Έλα να ξεκινήσει η μέρα ωραία. Να φτιάξει η μέρα κάπου να πάρει 700 κασέρι, βαλμάς, μπαμ, κατευθείαν στο χέρι.
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Για άνοιξε ρε Νίκο να δούμε ποιος θα το πάρει πρωί-πρωί αυτό το ποσό, γιατί έχουμε να δώσουμε ποσό λίγο καιρό τώρα. Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον κύριο, πώς το λένε?
5: Παντελή.
0: Παντελή μου, από πού τηλεφωνείς?
5: Τηλεφωνώ από τον Άλυμο.
0: Έχουμε παίξει μαζί?
5: Έχουμε παίξει πολύ παλιά.
0: Έχεις κερδίσει?
5: Δεν έχω κερδίσει.
0: Δεν έχεις κερδίσει. Για να δούμε ρε Παντελή τώρα σήμερα τι γίνεται. Πολλά φιλιά έχεις και από την Άνση και από τον Παναγία, από τον Νίκο, από τον Γιώργο, από όλους έχεις κερδίσει.
2: Άμα θέλαμε να δώσουμε, θα τα δίναμε, Γρηγόρη.
0: Πώς θα τα Λοιπόν, οι φάκελοι είναι με στόχο, με λουλούδια, με κεραυνό, ροζ, με σουβλάκι, με μουστάκι, μαγελάδα, με ούφο και με βούλες. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άθροισμα 7, πήρες 700 ευρώ.
5: Λουλούδια, βούλες, ροζ.
0: Λουλούδια, βούλες και ροζ.
2: Είναι αποφασισμένος όμως, ήξερε τι θέλει.
0: Ναι,
2: το βλέπεις.
0: Ναι. Ανοίγω το λουλούδι και έχει μέσα το 6. Ψάχνουμε μόνο
2: ένα
0: άσο.
2: Και μηδέν.
0: Και μηδέν.
2: Τελειώσαμε.
6: Θα το έχει.
0: Μακάρι να υπάρχει. Ανοίγω το ροζ και έχει μέσα τον άσο.
7: Κοίτα να δεις.
6: Σας το πάω.
0: Αν. Απίστευτο, και αυτό που έχεις κάνει τώρα να ξέρεις, Περικλή, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
5: Παντελή.
0: Έλα, Παντελή μου, καλημέρα. Λοιπόν, Παντελή μου.
6: Αν πες για 700 ευρώ.
0: Μου είπαν ότι. Τώρα θα σου το πω. 700 ευρώ. Αν είναι μέσα το 0, είμαστε live στην κάμερα του Instagram του πρωινού του Σφαίρα. Και στις βούλες μέσα έχει το 7. Ρε φίλε. Ρε Παντελή. Αν άλλαζες φάκελο, τι θα έπαιρνες?
5: Θα έπαιρνα το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι, ε! Και το σουβλάκι μέσα έχει. Όχι, έχει το 5. Πάλι δεν θα κέρδισε. Με τίποτα, Παντελή, δεν πειράζει.
7: Βρέσει μα το 0.
0: Άντε πάλι να βρω το 0.
7: Τι δεν πρέπει.
0: Παντελή, τι να του βάλουμε, τι να κερδίσει ο Παντελή, να δώσουμε κάτι στη γυναίκα του, ένα φορεματάκι να το δώσει. Στο στόχο είναι το 0. Στο στόχο.
5: Τέλει.
0: Ορίστε. Θέλει ένα φορεματάκι να του δώσει του Παντελή, να σου πάει
7: θέλεις, σήμερα. Παντελή.
5: Βεβαίω, γιατί όχι.
0: Ωραία.
7: Ωραία, μου στέλνει μήνυμα στο Instagram, ακολουθεί και fivefashion.gr. fivefashion.gr, γιατί εκεί έχει τα ωραιότερα ρούχα, ανανεώνονται συνέχεια, δεν τα προλαβαίνεις, και με το κωδικό Nancy 20 έχεις και 20% έκπτωση. Εσύ πήρες το δώρο σου.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σήμερα θα ακούσετε και δύο τραγούδια που θα τα ακούτε μόνο στο πρωινό του Σφαίρα για μία εβδομάδα. Θα το ακούσετε ένα ξένο, ένα ελληνικό. Θα τα ακούω.
2: Α, έχουμε και τρίτο.
0: Έχουμε και τρίτο αυτό.
2: Έχουμε και αποκλειστικό Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Έχουμε και τρίτο. Είναι δυνατόν. Και Μιχάλη Χατζηγιάννη έχουμε.
6: Έπεσε κίνηση.
7: Όλα τα έχουμε.
0: Τρία τραγούδια θα τα ακούτε αποκλειστικά. Το ένα θα τα ακούτε στο Σφαίρα. Τα άλλα δύο θα τα ακούτε μόνο στο πρωινό. Και μετά σιγά σιγά μπορεί να τα ακούτε και στο Σφαίρα. Λοιπόν.
7: Από ποιου είναι?
2: Ξεκινάμε με αυτό που είπε εσύ. Το δικό σου.
0: Όχι, δεν ξεκινάμε με το δικό μου. Ξεκινάμε με αυτό που μου έβαλε προηγουμένω. Που παίζει το TikTok. Όχι, μα δεν είπα εγώ γι' αυτό. Λοιπόν, πώ λέγεται αυτό που είπε ότι παίζει το TikTok και γίνει επιτυχία?
2: Χαμπίμπι, άσε το Ντουμπάι.
0: Γιώργο, άκου τώρα ένα τραγούδι.
6: Τι είναι αυτό?
0: Χαμπίμπι, άσε το Ντουμπάι. Χαμπίμπι, άσε το Ντουμπάι. Ένα τραγούδι που σκαρφάλωσε πολύ απότομα στις 5 πρώτες θέσεις του πρωινού του Σφαίρα. Ειδικά όταν είναι, θέλουμε πανηγύρια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έχει πολύ ωραία μελωδία. Ανοίξε.
2: Έλα,
0: καλημέρα, έλα. Έλα, καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Έλα, Σφαίρα. Σφαίρα, πολύ.

0: Καταρχάς αυτό το τραγούδι σκαρφάλωσε ήδη μέσα στην πρώτη πεντάδα των τραγουδιών του πρωινού του Σφαίρα. Θα τα ακούτε πλέον κάθε μέρα. Μας φτιάχνει τη διάθεση. Ποιοι είναι οι ερμηνευτές, Νίκο?
1: Εντάξει, ναι. Αυτό που βλέπω είναι το παιδί τώρα, την κοπέλα, ναι, την ξέρω. Δημήτρης Πανανάκης.
0: Δημήτρης Πανανάκης, μπράβο.

0: Ωραία πίπιζα.
1: Ναι, Γκρίς λέει, Γκρίς. Εγώ θα ήθελα να στείλουμε στη Eurovision ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο.
2: Έλα, δεν είχαμε στείλει το όπα, μωρέ, του.
1: Του Αλκαίου.
2: Ναι.
1: Έτσι,
2: τέτοιο στυλ ήταν.
1: Το άκουγα χθε το Your Face Out of Family που ήταν καταπληκτικό. Τι ωραίο που ήταν ο Αλκαίο. Όπα! Βάλτε ρε φίλε λίγο.
2: Το
1: όπα, ναι, βάλτε να τα ακούσουμε λίγο. Σήμερα έχουμε να ακούσουμε πάρα πολύ ωραία τραγούδια και καινούρια. Είναι μια εβδομάδα που ξεκινάει η σφαίρα, κυρίε και κύριοι, 102,2. Να είσαι εντονίζει το μικρόφωνο.
3: Γρηγόρη Ερνόντο.
1: Γιώργο Λιανό, παρακαλώ.
0: Παράκη ο Τσάντο.
2: Και υπέροχο ο Νίκο ο Γαλούδη.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Σάκη Ερνόντο Γρουτανέ για τον καιρό που λέει για πολύ μεγάλε θερμοκρασίε και ετοιμαστείτε για μουσικάρε, για. Ωραία πράγματα, πάμε να γελάσουμε, πάμε να υποδεχτούμε την εβδομάδα. Ωραία, έρχεται καλοκαίρι, μην πτωίστε με τίποτα. Ό,τι είναι θα το περάσουμε παρέα, παιδιά. Και τα καλά και τα κακά. Έτσι κάνουμε 15 χρόνια τώρα.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 11 Μαΐου. Σήμερα καλή εβδομάδα και δημιουργική σε όλες και σε όλους. Λιακάδα λοιπόν που βλέπετε σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές συννεφιές και κάποια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κάποια σχετική θολούρα δηλαδή στην ατμόσφαιρα. Με τους ανέμους εξασθενημένους γενικά, πρόσκαιρα μια θαλάσσια αύρα γύρω στα 4 με 5 μποφόρτης με σιβρινές ώρες και τον υδράγυρο κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η τρίτη, η αυριανή ημέρα 12 Μαΐου θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι θα γίνουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί και πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5 με 6 έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιρινές λοιπόν τιμές. Η Τετάρτη θα έχει ηλιοφάνεια, λίγες αραιές συννεφιές, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Και η Πέμπτη θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 πρόσκαιρα έως και 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς. Βλέπετε ότι θα πέσει η θερμοκρασία πολύ λίγο μέχρι και την Πέμπτη. Τώρα, η Παρασκευή, 15 Μαΐου, θα έχει κάποια σύννεφα. Υπάρχει μια πιθανότητα προς το απόγευμα να βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες και οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 πρόσκαιρος και 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία το πολύ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ενώ το Σαββατοκύριακο θα έχει λίγα σύννεφα, μικρή πιθανότητα στα ορεινά να βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες. Οι δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν και τα 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς. Δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία σε πιο φυσιολογικά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
1: Δώδεκα θα πάρει, αν ήταν φέτος το ΟΠΑ. Θα παίρνω 12.
3: Πάντως, παιδιά, το ΟΠΑ είχε πάρει την 8η θέση, δεν είχε πάει κακά.
1: Όχι, τι κακά, φανταστικό
0: σου. Και όλα τα έξοδα τα είχε κάνει ο Αλκαίος από την τσέπη του, έτσι, ναι, για να πάει η Ελλάδα.
3: Δηλαδή, είχε πάει πάρα πολύ καλά.
1: Το είδα στο βίντεο πάλι που άναβαν τα φώτα, ένα-ένα, και βγαίνει. Το ζέστα παλιά. Μάλιστα, τρελαίνεσαι. Σου καθέ να πα να μίξει. Πάντα από την αρχή. Τι, πάμε εδώ, δεν μπορούμε να το βάλουμε αρχή. Ξαναπάτα.

0: Ωραία, ωραία, ωραία. Έτσι να ξεκινήσουμε, παιδιά, όσο γίνεται καλύτερα. Αύριο να πούμε και ότι είναι ο πρώτος ημιτελικός, έτσι. Οπότε το βράδυ έχει Eurovision αύριο το βράδυ. Έχει βέβαια και κάπου εκεί στη γωνιά The Tonight Show.
1: Μόλις τελειώσει. Τώρα, τι ελπίδες έχεις τώρα με Eurovision. Έλα τώρα, μόλις.
0: Έχω φανατικούς εγώ ρε που δεν θα δουν Eurovision για να δουν Tonight.
1: Δεν νομίζω τώρα. Γλυκόλιο. Κανονικά δεν υπάρχει.
0: Καρδιά μου, καρδιά μου.
1: Έλα τώρα, παιδιά. Σε ποιο τελικό είμαστε εμείς.
0: Σε ποιο τελικό.
2: Στο πρώτο.
0: Σε αυτό. Τελικό, ημιτελικό.
1: Σε ποιο
2: ημιτελικό. Και παίζει δεύτερο ο Ακύλα.
0: Ναι, παίζει νωρί.
1: Άρα δείτε Ακύλα και γυρίστε.
0: Μετά θα κλείσετε μετά. Θα περάσει, μωρέ. Θα περάσει.
3: Θα μάθω τα αποτελέσματα.
1: Μπορεί κάνει spoiler στο προημιτελικό του Eurovision.
0: Θα περάσει, τι και δει. Σα το λέω εγώ.
3: Εγώ νομίζω έχει περάσει ήδη. Έχει περάσει.
0: Βέβαια, έχει περάσει.
3: Γραμμένο είναι, σα κοροϊδεύουν.
0: Να σα πω.
4: Η αλήθεια είναι σαν διαδικασία, ρε παιδιά, και εγώ αυτό κάνω.
0: Ναι, εντάξει.
4: Βαριέμαι
0: να τα ακούσω όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια, θέλω να σα πω το Σάββατο.
2: Πώς θα ψηφίσετε, ρε παιδιά, για να φτάσω στον τελικό.
0: Τώρα η συζήτηση.
4: Εμεί ψηφίζουμε άλλου, δεν ψηφίζουμε.
0: Θέλω να σα πω.
2: Αυτό, άρα δεν πρέπει να ακούσει τον Ακύλα. Πρέπει να ακούσει όλου του άλλου.
4: Δεν του ψηφίζω.
0: Λοιπόν, η συζήτηση που έχουμε τώρα με την Άνση αυτή την εβδομάδα είναι ποιο θα καλέσουμε το βράδυ στο σπίτι του Σαββάτου. Γιατί το Σάββατο το βράδυ στην Γερμανία.
5: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
0: Θα φτιάξω ένα σουφλέ μόνος μου.
1: Θα σουφλέ, πώς θα το φτιάξεις. Έτοιμο γι' αυτό.
0: Όχι ρε, που τα βάζεις όλα μαζί μέσα.
1: Δεν είναι έτσι.
2: Θα, βάλει, όλα
0: θα
2: μαζί.
0: Πάρω και το φίλο μου τον Κάρο και θα έρθει και θα μαγειρέψουμε μαζί. Mm. Τελείωσε.
1: Ωραία.
0: Πάρα πολύ.
4: Νόμιζα το κουρεύει κι
0: αυτό. Αμάν, τώρα μου στείλει μήνυμα, εγώ θα λείπω λέει. Όχι, ρε φίλε.
1: Άκυρο, παιδιά.
0: Δεν είναι δυνατό.
2: Κρίμα, γιατί Κάρο σε σένα τα έχει αναποθέσει όλα.
0: Κάποιο θα πάρω μαζί μου, κάποιο που ξέρει να μαγειρεύει και θα το κάνουμε λίγο μαζί. Λοιπόν, πάμε για παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Ανοίγω το τηλέφωνο. Πάμε να ακούσουμε τα παιδιά που τι έμεινε. Λίγες μέρες μείνανε πριν τελειώσουν τα σχολεία. Α, 11 του μηνός είναι. 11 του μηνός κλείνουν. Ένα μήνα ακριβώς δεν έχει, 4 εβδομάδες.
1: Τι Ιούνιο κλείνουν.
0: Ιούνιο κλείνουν.
4: Ξέρω, πάντως,
2: πότε μ' αρέσει πάντως που είμαστε ενημερωμένοι.
0: Καλημέρα.
2: Για όλα και λέμε πράγματα.
0: Καλημέρα. Πάπα, τι ωραία φωνούλα είναι αυτή. Πώς σε λένε, ε?
7: Χρυσή.
0: Χρυσούλα. Μήπως ξέρεις, Χρυσή μου, να... μήπως ξέρει η μαμά πότε. Εσύ είσαι στο δημοτικό τώρα, πηγαίνεις, ε?
7: Ναι.
0: Πότε κλείνουν τα δημοτικά σχολεία?
7: Θες, μαμά, πότε κλείνουν τα δημοτικά σχολεία?
1: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Πότε?
7: Στις 15 κλείνει.
0: Α, 15, άρα...
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ναι. Σύμφωνα με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, τα μαθήματα σε ημερήσια και σπερινά γυμνάσια ειδικής αγωγής, εκπαίδευση γυμνάσια, λύκεια κτλ. Κτλ. Της χώρας ολοκληρώνονται την Τετάρτη 27 Μαΐου.
2: Ναι, γιατί τα γυμνάσια σταματάνε για να κάνουν τις εξετάσεις.
0: Τα δημοτικά πάνε μέχρι Ιούνιο. Okay. Μάλιστα.
2: Γιατί έχουν εξετάσεις.
0: Πολύ ωραία.
4: 27 Μαΐου πάνε τα γυμνάσια.
0: Δηλαδή. Ναι,
1: σωστά,
0: καταλήκια.
1: Και έχει δίκιο η φίλη μας. Δευτέρα 15 Ιουνίου.
0: Πολύ ωραία.
7: Να σας πω και να έκδοτε.
0: Βεβαίως, Χρυσή, με αυτό περιμένουμε. Συγγνώμη που τόση ώρα δεν σας αφήνουμε να μιλήσει, αλλά ρωτάμε λίγο γι' αυτό για να ξέρω. Άρα περίπου 4 εβδομάδες σας μείνανε.
2: Τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου δίνουν εξετάσεις μέχρι αρχές Ιουνίου.
0: Η Χρυσή περιμένει να πει ανέκδοτο. Χρυσούλα, μου, σ' ακούμε.
7: Χρυσή.
0: Συγγνώμη, Χρυσή.
1: Την είπες Χρυσούλα, τη γυναίκα.
7: Ναι. Σε μία στάση λεωφορείου ανεβαίνουν 25 επιβάτες. Στην άλλη κατεβαίνουν 5 και στην άλλη ανεβαίνουν 100. Τι χρώμα μπλούζα φοράει οδηγός?
1: Εγώ υπολόγιζα τόση ώρα, ρε Χρυσή.
0: Ρε Χρυσή, μα σε βάζεις και μετράμε τζάμπα.
1: Μας έκαψες, ρε Χρυσή.
2: Πάντως, ανέφερες εσύ το χρώμα του οδηγού?
4: Την μπλουζά.
7: Όχι, δεν το ανέφερα.
0: Ωραία, τι χρώμα φοράει?
4: Να, αυτό είναι το αστείο.
0: Ναι, το κατάλαβα.
7: Φοράει το χρώμα της μπλούζας σας.
0: Αχ, γλυκιά μου. Αχ, είμαστε εμείς οδηγοί. Εμείς είμαστε οδηγοί. Α, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία, Χρυσή.
7: Είμαστε και ένα αδερφός μου.
0: Βεβαίως. Από ανέκδοτα, εμείς θέλουμε πολλά εδώ.
7: Γεια.
0: Γεια, πώς σε λένε?
7: Ελευθέρια.
0: Γεια σου, Ελευθέρια. Σ' ακούμε.
7: Πώς λέγεται ο Γερμανός που τρώει λίγο?
0: Ο Γερμανός που τρώει λίγο. Γιατί πάντως σε ρωτάνε κάτι πρέπει να τα παραλαμβάνεις?
1: Λιτοδίαιτος Γερμανός.
7: Όχι.
0: Πώς?
7: Λιγοφάγγεν.
0: Λιγοφάγγεν.
2: Αυτό είναι Γιώργο δικό σου το στήριο.
0: Μάλιστα, Ελευθέρια. Πάρα πολύ ωραία. Και ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσετε, παιδιά?
7: Η Χρυσή.
0: Χρυσή, ποιο θέλεις?
7: Της Κατσάη θέλω να ακούσω το Είμα
0: Το ρήμα «ε».
1: Το «ε».
7: Όχι το ρήμα «ε».
0: Ποιο?
1: Ποιο, παιδί μου?
7: M-I-A.
0: Το έχουμε. Το βρήκαμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, βλέπω από μακριά τώρα που τελειώνει το σχολείο να έρχεται ένας κύριος που οδηγεί ένα λεωφορείο για να σας βάλει όλα τα παιδιά μέσα να πάτε μια τεράστια εκδρομή για να περάσετε καλά και να κάνετε μπάνιο σε όλα τα... σε όλες τις παραλίες της Ελλάδος. Ποιος είναι, παιδιά?
7: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
1: Δεν φώναξε ο αδερφός της.
0: Ναι, ο Ελευθέριος πού είναι?
7: Εδώ είναι.
0: Ελευθέρια, θα φωνάξεις και εσύ. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτό το πανηγύρι. Παιδιά, ποιος είναι?
7: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
8: Μάλιστα, καπετάνιο!
0: Δεν σας ακούω!
8: Μάλιστα, καπετάνιε!
0: Ου!

0: εβδομάδα, παιδιά! Λίγο έμεινε, κάντε υπομονή!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
12: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
13: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
12: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
14: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
12: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
15: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
12: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
16: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
12: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
17: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
12: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
18: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Εντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
20: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
21: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
22: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση.

0: όνειρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτυδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
1: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό σφαίρα 102,2.
4: Λοιπόν, και δεν πάμε σε τραγούδι, αν και ο Βαλάτης είναι έτοιμος, για να σας πούμε ότι θα παίξουμε το τραγούδι που θα ακούτε αποκλειστικά για μία εβδομάδα στον Σφαίρα. Όχι μόνο στο πρωινό. Το πρωινό του Σφαίρα θα τα ακούσετε μετά τα δύο τραγούδια. Σε όλο το Σφαίρα είναι το καινούργιο τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Πώς λέγεται, Νικό?
5: Φωτιά στη νύχτα.
4: Φωτιά στη νύχτα, Μιχάλη
5: Χατζηγιάννη. Στην κυρική του και στίχους του Μωραΐτη.
4: Αχά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Φωτιά στη νύχτα θα τα ακούτε εδώ στο Σφαίρα για μια εβδομάδα 102,2. Ο αγαπημένος σας Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: 50 ρίχτα. Το τραγούδι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μια καλημέρα που είμαι και στον Ανδριόπουλο, παιδιά. Πάμε για το καλάθι γεμάτο κρέατα, έτσι πριν βγει και ο Βαλάτης να μας δώσει τα νέα για την κίνηση. Ανδριόπουλος, μην ξεχνάτε, έτσι, 7 μαγαζιά, Νέα Ιωνία, Κερατσίνα, Άγιο Στέφανος, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Περιστέρη, Αργυρούπολη. Είναι ο άνθρωπος που πραγματικά και η εταιρεία και η οικογένεια που όλα αυτά τα χρόνια μας δίνει κάθε μέρα ένα καλάθι γεμάτο κρέατα και πραγματικά είπαμε ότι πρέπει κάποια στιγμή και θα γίνει αυτό από την εκπομπή μας. Σε ένα πάρτι που θα κάνουμε θα βραβεύσουμε τους ανθρώπους που έχουν κάνει ευτυχισμένες οικογένειες μέσα από εδώ, από αυτή την εκπομπή. Και ο Ανδριόπουλος κατέχει από τις πρώτες θέσεις αυτό που έχει συμβεί. Κάθε μέρα μια οικογένεια κερδίζει από τον οικονομικό προϋπολογισμό της δώρο από τον Ανδριόπουλο κρέατα για να φάνε μία ή δύο εβδομάδες. Υπέροχο, καταπληκτικό, γι' αυτό βέβαια και εσείς τους το ανταποδίδετε με την πρώτη ευκαιρία. 69-36-10-10-22 για να στείλετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο και μην ξεχνάτε και με ένα τηλεφώνημα σας τα φέρνουν δωρεάν όλα με αγορές άνω των 30 ευρώ.
1: Λοιπόν, τα play-offs της Στίχημαν Super League θα είναι γεμάτα συναρπαστικά ντέρμπι. Εμείς, σε συνεργασία με τη Στίχημαν, το μεγάλο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματος, στέλνουμε έναν τυχερό ακροατή παρέα με έναν φίλο του στον αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακός, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Πέμπτου. Αν θες να είσαι ο τυχερός που θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022, γράφοντας τη λέξη Στίχημαν και το ονοματεπώνυμό σου, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ 21+, που είσαι υπεύθυνα. Αυτά.
2: Ρε εσύ, τα είδες στα νέα. Τα είδες στα νέα.
3: Τεράστια τα νέα. Ελληνικός καφές με γεύσεις και πραγματικά δεν το περίμενα με τίποτα.
1: Δεν το περίμενες, πες μας τι δεν περίμενες.
4: Κόβει παιδιά.
3: Α, κόβει ο ήχος.
4: Ναι.
2: Θες να κάνουμε και μαγκές.
3: Δεν το περίμενα με τίποτα ρε Γιώργο.
2: Θες να κάνουμε και μαγκές τώρα με τέτοια σύνδεση.
1: Φουντούκι ή βανίλια δοκίμασες.
2: Πιες το μόνο σου.
3: Νέος Ιλουμίνης. Παπαγάλος έκαστος παιδιά. Όχι, ναι, φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια είναι η δεύτερη γεύση. Και τι άρωμα πραγματικά όταν τον φτιάχνεις μυρίζει όλο το σπίτι, όλο το στούντιο εδώ πέρα. Εντάξει, ο ελληνικός καφές μόλις μπήκε σε πραγματικά άλλη εποχή.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και αμέσως μετά τα ζώδια με την Άνση Αντωνίου.
5: Καλώς ήρθατε στο Βανάτης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσθε και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
6: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζα.
5: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
2: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε.
0: Έλα, Βαλαντάκο, έλα, αγόρι μου.
1: Καλά είστε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, πες μου, τι κίνηση καταρχάς. Καταρχάς, είδα τους μετάλλικα. Πότε τις πρόλαβες και πήγες και γύρισες.
2: Δεν είμαι εγώ τώρα, προσπαθώ να πάρω τα λεφτά πίσω από τα εισιτήρια γιατί μας κοροϊδέψανε τους μετάλλικα. Έστειλα όλα τα παιδιά που είδαμε τις αφήσεις μητάλικα και κατεβήκαν όλοι. Κατάλαβες, έπεσε σύνθημα στο ζεφύρι.
0: Εσύ μη δεις.
2: Δεν είχε τίποτα. Τίποτα μεταλλικό.
0: Μέταλλο.
2: Ήσυχα. Μέταλλο. Πάει αυτό, φτύστο.
0: Μέταλλο, χάλιβδα, τέτοια. Να πας να βρεθείς εκεί κοντά.
2: Τίποτα, ναι.
0: Είναι αυτό το
2: να το παλέψεις αυτό. Βγάλ το έξω και πάτα το με το πόδι.
0: Νύχτο στο τσιμέντο.
2: Τίποτα, μια πάτη μεγάλη, ούτε μέταλλα είχε το τίποτα. Στείλαμε 150 δικούς μας γιατί ακούσαμε, λέμε θα έχει πολύ πράγμα, θα έχει πολλή δουλειά. Τίποτα, ήταν κάτι γέρι, ήταν με μαλλιά, κάτι τέτοια. Είδα νομίζω και την πώς τη λένε αυτή που έβγαινε στα κανάλια, πώς τη λέγανε.
0: Ποια?
2: Μας έλεγε επόμενες. Α, που έλεγε αυτή την Παγόνη, Παγόνη ήτανε.
0: Ναι.
2: Ή η Παγόνη ήταν ο μπασίστας, δεν ξέρω. Ένα από τα δύο. Τέλος πάντων, κάτσε γιατί προσπαθώ να κλείσω λίγο. Και λάζρε. Ετοιμάσω τις βίζες γιατί πρέπει να κλείσουμε και διακοπές για το καλοκαίρι.
0: Α, ωραία.
2: Τώρα προσπαθώ να κλείσω τις βίζες για όλα τα παιδιά. Θα πάμε εξωτερικό φέτος.
0: Ωραία,
1: θα ακολουθήσετε τους Μετάλλικα στο Europe που κάνουν.
2: Όχι, θα πάμε
1: tour.
2: Λευκάδα.
0: Α. Λευκάδα, πολύ ωραία.
1: Εξωτερικό ναι. Δεν είναι Λευκάδα.
2: Εξωτερικό. Ξέρω εγώ τι σου λέω. Δεν διαβάζεις τίποτα. Ναι.
0: Για πες την κίνηση λίγο.
2: Να σε πω την κίνηση. Ο άλλος ξέρει προφανώς. Δεν μιλάει.
1: Δεν ξέρω εγώ τίποτα.
3: Ούτε εγώ ξέρω τι έγινε.
2: Τίποτα, έλα, μια χαρά, όλα τούμπανο. Λοιπόν, Εθνική Οδός έχει από πάνω από την Αττική Οδό μέχρι κάτω Περιστέρη πήξιμο. Άσχημο πήξιμο από τα Κτέλ, έτσι δεν κουνιέται τίποτα. Μην πείτε δεν σας το είπα. Θα ξεκινήσει να τσουλάει πάλι από το Ήλιον και πάνω εκεί η Νέα Φιλαδέλφια. Πρέπει να είναι ο Ηλιόπουλος να πανηγυρίζει ακόμα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Έχει πάρα πολύ κίνηση όλη η Κηφισίας, πιάνει από τη στροφή του ΚΑΤ μέχρι Χαλάνδρη. Ανεβασμός. Ω, καλά, τι να σε πω, από ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη πυγμένα τα πράγματα.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Δόξα τω Θεώ, κατεχάκι κλειστή, μια χαρά, κάνουμε το σταυρό μας. Ηλιούπολη, παγωμένη εκεί πέρα, περιφερειακά, έτσι. Και έχει πολύ κινησούλα τώρα και στην Ιασονίδου και στην Αποκάτω εκεί πέρα, στην Κλειφάδα, όλο το ελληνικό το έχει κυκλώσει. Έχει πολύ κίνηση και στην, πώς τη λένε, τη Βάρη Σκοροπίου.
0: Α, δόξα τω Θεώ.

0: έτσι είναι και τα λοιπά. Όλα μέχρι το κίτσι πάνω είναι
1: πίσω τα πράγματα. Θα έχει δουλίτσα και για αύριο.
0: Μπράβο. Δόξα τω Θεώ, θα ανανεώσουμε συμβόλαια από ό,τι φαίνεται.
1: Μπράβο, ρε, εγώ γιατί έχετε και καλοκαίρι. Θα ρωτήσω και ο πολίτη. Τον θέλουμε τον Βαλάντη. Χρειάζεται στην κίνηση.
2: Εγώ του έχω πει όχι.
1: Εσύ γιατί
0: εγώ που τον έχω στηρίξει τόσο πολύ.
2: Εγώ του έχω πει
0: όχι. Και stories με τον καθρέφτη ανεβάζω.
1: Σε ευχαριστούμε, Βαλάντη.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά.
3: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
4: Ό,τι να είναι.
1: Αγαπημένο μου Νίκο, με φεύγεις γιατί έχει πάει ήδη και 22. Οπότε να ξεκινήσουν τα ζώδια με την Άνση κατευθείαν.
2: Περίμενε τότε, περίμενε τότε πριν τα ζώδια. Περίμενε.
1: Παναγγείλη, είπες πριν.
2: Ο, δεν είπα πριν, ήταν να πει ο Γιώργος και η κομική σύνδεση.
1: Είπες πριν, Παναγγείλη. Πες ένα, ορίστε, πες.
2: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε γιατί τα εισιτήρια για το Final Four έχουν εξαντληθεί. Αλλά υπάρχει ακόμη τρόπος να το ζήσετε από κοντά. Κάντε τις αγορές σας με τις κάρτες Visa της Πειραιώς έως 12 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 5 διπλά VIP πακέτα για το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Δεν είναι έτοιμος?
6: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Έτσι, μπράβο. Μπράβο, ρε.

0: παλιό παιδό. Έφυγε από τη ζωή.
1: Του στράτου, συγγνώμη.
2: Μα μη με λες ευχαριστώ.
0: Το 1990 πεθαίνει σαν σήμερα ο Στράτος Διονυσίου στις 11 Απριλίου. Μαΐου, συγγνώμη.
1: Πάμε λοιπόν για καλημέρες. Να σας πω ότι είμαστε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, σε λίγο θα μπει και ο Καλούθης. Καλημέρα σε εσένα που είσαι στο δρόμο. Καλημέρα σε εσένα που πηγαίνεις στη δουλειά, γυρνάς στο σπίτι. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.
2: Ευχαριστώ και παλιό εγωιστή.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Εάν κάποιοι αμφισβητήσουν τις ικανότητές σας, δεν χρειάζεται αμέσως να αντιδράσετε αρνητικά, ενώ μπορείτε με επιχειρήματα να τους κάνετε να αλλάξουν γνώμη. Έχετε αυτή την ικανότητα, εκμεταλλευτείτε τη και μην αφήνετε αυτή την ικανότητα να πάει χαμένη.

0: με τα ταυράκια μας θα έχετε αρμονική επικοινωνία με τα άτομα που συναναστρέφεστε και θα μπορείτε με ευκολία να επεκταθείτε κοινωνικά και να κάνετε καινούργιες επαφές. Χρησιμοποιήστε την διορατικότητά σας για να καταλάβετε τι ρόλο παίζουν οι άλλοι και να μην πέστε σε παγίδες. Οπότε, full σήμερα το ένστικτό σας. Αυτό λέω τώρα, Τζέλα. Full το ένστικτό.
1: Όπου θέλεις να αξίζει.
0: Γεια σας, ρε Μπάρμπι Λοβ.

0: Σκαλούδι με το μετάλλο.
1: Και περνάω στα διδυμάκια. Προσπαθήστε να μην μεταφέρετε τα προβλήματα του εργασιακού χώρου στο οικογενειακό σας περιβάλλον και το αντίθετο, γιατί έτσι ξεφεύγετε κατά πολύ από το στόχο σας και μπερδεύετε τη ζωή σας χωρίς να υπάρχει λόγος. Οπότε, η δουλειά σου τη δουλειά και στο σπίτι μόνο τα οικογενειακά. Γεια σου Κώστα. Καλημέρα στη Γιάννα, στην Ελένη. Εγώ το δυναμώνω, δυναμώστε το κι εσείς.
2: Μετάλλικα και μαλακή.
0: Συμφωνώ κι εγώ μαζί σου.
1: Όχι.
2: Εντάξει, οκ.
1: Άλλο τον, άλλο το άλλο.

0: Γεια σου, Παγώνα.
1: Παράταμε να ζήσεις. Δεν έχω να σου.
0: Γεια σου, Αναστασία.
2: Γεια σου, Γρηγορέα.
0: Γεια σου, Ελένη.

0: Γρηγόρη, είπες ότι έφυγε από τη ζωή.
1: Ναι.
0: Το 90 δηλαδή, έχουν περάσει 36 χρόνια και αυτό το τραγούδι.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 8:30.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα.
2: Και ποιος ξέρει.
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
2: Μα τι λες.
5: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
2: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 2751-066-500.
5: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
6: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goody

0: σύστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
3: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
3: Οκ.
4: Τι οκ.
3: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Τότε φύγαμε.
3: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

Συνεχίζω λοιπόν με τους σκορπιούς. Εάν δεν είστε σε θέση να αλλάξετε τις καταστάσεις, προσπαθήστε να συμβιβαστείτε. Μην παρασυρθείτε, λέει, σε καταχρήσεις διατροφικές, κακές συνήθειες και εξαντλητικά ωράρια εργασίας, γιατί ο οργανισμός σας χρειάζεται στιγμές ξεκούρασης και πάνω απ' όλα το δικαιούται. Οπότε εμείς οι σκορπιοί λέμε τώρα θα ξεκουραστούμε.

0: συνεχίζω με τα τοξοτάκια. Διευρύνετε, λέει, τον κύκλο σας και μοιραστείτε το χρόνο και τις εμπειρίες σας για να αποκτήσετε μεγαλύτερα ενδιαφέροντα. Δείξτε όση υπομονή μπορείτε και μη θεωρείτε τίποτα από όσα γίνεται ή βλέπετε δεδομένα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή.
1: Καλημέρα και στην άπακτο. Γεια σου Μαριό.
0: Έλα πάμε σε αλλαγή.
1: Γεια σου Βαγγελή.
0: Για να τα προλάβω όλα βασικά. Γεια σου Λένα. Μας περιμένουν, λέει, όλους στο Βόλο, όχι μόνο τον Γρηγόρη. Κάνατε χαμούλη στο Βόλο με τον Γρηγόρη.
2: Το επόμενο σουκού θα έρθουμε την Ιουλία.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στο Αγρίνιο και στην Ελευσίνα. Α, ο Ντέιβιντ λέει στείλε κάτι, μάλιστα. Οκ. Γεια σου, Σάσα.
1: Σου στείλω εγώ. Με σκότωσε, για. Α, σου έστειλε, σου λέει, βρε.
0: Να πω μια καλημέρα και στην Πολυκάτα.

0: και Λουσκαλούδη.
1: Παρακαλώ.
0: Εκτός από το να στηρίζεστε σε όνειρα, σκεφτείτε τις σχέσεις σας και ανακαλύπτε πού σας οδηγεί η κοινή σας πορεία. Για να καταλάβετε τι μπορεί να προχωρήσει και τι όχι. Δώστε σημασία στα σημάδια που υπάρχουν γύρω σας. Καταλαβαίνεις κανένα σημάδι γύρω σου?
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Γεια σου Γιώτα. Αυτό και άλλο ένα δεν έχω.

0: Τζέγκα.
1: Τζέγκα.
2: Εγώ ξένο.
1: Και περνάω στους υδροχώους. Χρησιμοποιήστε διπλωματία για να κάνετε τις αλλαγές που χρειάζεστε, ώστε να νιώσετε ικανοποιημένοι και να μην επικρίνετε συνέχεια τα αρνητικά των γύρων σας. Με τη βοήθεια λοιπόν της τετράγωνης λογικής θα πετύχετε πολλά από αυτά που θέλετε και ονειρεύεστε. Θα τα πετύχετε όλα.

Κλείνω με τα ψαράκια. Μπορείτε να θέλετε να περνάτε καλά και να ζείτε ευχάριστα, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, ειδικά όταν πιέζεστε οικονομικά. Η ζωή δεν έρχεται πάντα όπως τη σχεδιάζετε. Ξεχάστε και πετάξτε από πάνω σας προκαταλήψεις που δεν σας αφήνουν να χαρείτε τη ζωή. Θέλουμε να χαρείτε τη ζωή. Πάμε παρακάτω. Ένα ρεφρέν και φύγαμε. Έλα Δελκάρο. Γεια σου Μέρη. Γεια σου Ρούλα.

0: σίγουρα τώρα, τώρα θα πάμε για break. Και σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Φτάσαμε στο χωρισμό.
2: Πάμε σε break και θα είμαστε.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Να δω

0: καλό.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες

0: Με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Κοιτάξτε. Δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
5: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
4: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
6: Λατιτσιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λατιτσιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
7: Ζήσε μάι μου να φας.
8: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια τζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
7: Αν έχει.
9: Κάτι ελαφρό δεν θα πάω σήμερα, δεν πεινάω.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
11: Το Σφαίρα password είναι 4-8-8-4.
12: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στο Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα δίλημα ζωής και παρακαλώ, ετοιμάστε το. Ετοιμάστε το. Είναι η ώρα. Δίλημματα ζωής που είναι πραγματικά βγαλμένα μέσα από τη ζωή, από την καθημερινότητα, εκεί που εσύ νομίζεις ότι τελικά όλα κυλούν ήρεμα, κάποιοι άλλοι έχουν σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα...
1: Και κάποιοι άλλοι όχι τόσο σοβαρά.
0: Και κάποιοι άλλοι δεν έχουν σοβαρά προβλήματα και κάνουν να φαίνεται ότι έχουν σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα. Παιδιά, αυτό που τραβάω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ξέρω αν ήθελα να το γράψω, αλλά πήρα την απόφαση να σας το πω, γιατί δεν έχω να το μοιραστώ και με κανέναν. Για να μην σας τα πολυλογώ, είμαστε χρόνια φίλοι με τον Σταμάτη και είμαστε πάνω από 20 χρόνια. Εγώ είμαι 46 χρονών.
1: 46.
0: Ναι, και ελεύθερος και εγώ και ο Σταμάτης. Ο Σταμάτης είχε μία σχέση που κράτησε 4 χρόνια με τη Μαρία.
1: Ίδια ηλικία ο Σταμάτης με τον Γιάννη.
0: Ίδια ηλικία είναι, 46 χρονών. Είναι μαζί πάρα πολλά χρόνια. Είχαν μία σχέση
2: με τη
0: Μαρία, ο Σταμάτης. Συγγνώμη, τι είπε.
1: Τι ζώδιο, σταμάτησε.
0: Αν δεν ξέρω, δεν ξέρω το ζώδιο. Κάτσε να βάλω και τα ακουστικά να ακούω τον Γιώργο.
2: Δεν καταλαβαίνω που πάει δουλειά.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνει, γιατί okay. είναι κάτι άλλο. Είναι ότι ο Γιάννης, ο Σταμάτης είχε μια σχέση 4 χρόνια από τα 42. Πιστεύανε ότι θα πηγαίνανε για γάμο. Τελικά δεν πήγανε για γάμο, χώρισε με τη Μαρία. Και για να μην σα τα απολογώ, ο Γιάννης μετά από 4 μήνες. Τώρα αυτό που διανύουμε, και δεν ξέρω αν είναι πραγματικά και τα ονόματα που βάζει το παιδί, okay. Δεν ξέρω γιατί αν θα τα βάζει έτσι. Έχει αρχίσει και έχει επικοινωνία με τη Μαρία και έχουν κάνει και σεξ και νιώθουν ότι είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι. Δεν φοβάται πάρα πολύ να το πει στο φίλο του.
1: Και καλά κάνει.
0: Είναι περίπου 35 χρόνια φίλοι από το δημοτικό. Δεν ξέρει τι να κάνει. Νιώθει
1: ωραία,
0: ότι,
1: με την πρώην του κολλητού.
0: Νιώθει του. Ότι η Μαρία είναι το έτερον του ίμιση, ότι δεν τέριαζε με το Σταμάτη, αλλά και η Μαρία το πιστεύει αυτό. Ενώ την περίοδο που ήταν μαζί δεν κάναν ποτέ τίποτα. Δηλαδή ποτέ δεν έχουν ούτε βρεθεί, ούτε έχουν φιληθεί, ούτε έχουν ανταλλάξει μηνύματα. Μετά από 4 μήνες που χώρισε ο Σταμάτης με τη Μαρία, τα βρήκανε, νιώσαν με τον Γιάννη μια έλξη.
2: Πόσους μήνες?
0: 4 μήνες. 4 μήνες μετά.
1: Κάτσε, λοιπόν, τοποθετεί το λογιστή μου. Περίμενε.
0: Μπορεί να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σε ακούω.
1: Λέω κάτσε, τοποθετεί το λογιστή μου. Κάθε μέρα στα διλήμματα είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Τόσες γκόμενες υπάρχουν, κολόπεδο Γιάννη.
0: Περίμενε.
3: Μπράβο, συμφωνώ.
0: Πήγαινε για γάμο με τη Μαρία. Και αν είναι, να σα πω, και είναι το άλλο το μισό.
3: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Πολύ μακάτσε ο φίλο του.
0: Δεν δικαιολογείται δηλαδή με το.
1: Ξεφτύλα. Εκεί που έχει μπει ο κολόπεδο.
0: Ο Γιάννη το στυλέ σα ακούει τώρα.
3: Γιάννη, ούνα μου χαθεί.
1: Εκεί που έχει μπει ο
2: πάντα
1: σου,
2: τη γουστάρε.
3: Ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι αδέρφια αυτή. Μετά από 30 χρόνια παρέα και από το σχολείο μαζί είναι αδέρφια. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι...
2: Την είχε κρυφοκαψούρα κομπλεξάρα. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
0: Ναι. Και αν είναι πραγματικά το άλλο του μισό.
1: Και να σου πω και κάτι. Τον ζηλεύει τον κολλητό του. Αλλά βέβαια.
0: Όλοι ενάντια στο Γιάννη.
1: Και να αλλάξει και ραδιόφωνο. Και να αλλάξει και εκπομπή. Δεν το θέλουμε.
2: Καλύτερα να τα φτιάχνε με το Σταμάτη. Χειρότερα θα του σούρναμε.
0: Κάτσε να ακούσω μια γυναική άποψη από την Άνση.
4: Δύσκολο πολύ, παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Η Άνση θα αρχίσει τώρα τα εγκοδεκτήρια.
0: Μέχρι την Άνση. Κάτσε, περίμενε.
4: Είναι δύσκολο. Και εγώ πιστεύω ότι τη γούσταρε πάντα. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι δεν μπορεί τώρα να του κάσει ξαφνικά του
1: τεσσάρων. Κολόπεδο είναι!
0: Πρόσεξε, εσύ λες πολλά, Πολλά λες. Κρίνεις πολύ εύκολα.
1: Πες μου, αυτό που λέει εδώ ο
2: Κροατής. Εσύ και κοντός, τα λες από κάτω.
1: Είναι κολόπεδο! Ο Γιάννης.
2: Να το είδες, έρχεται από κάτω.
1: Είναι κολόπεδο, πες μας.
2: Ντόλμη.
4: Δεν θα εκφραζόμουν έτσι τώρα για τον άνθρωπο ότι είναι κολόπεδο. Αλλά.
0: Ρε, σταμάτα να ακούει, Νίκο, σταματήστε πια, μιλήστε λίγο όμορφα.
4: Ότι όσοι φίλοι που είναι έχουν κοινά γούστα.
0: Τώρα τι κάνει, δηλαδή πιστεύεις ότι πρέπει να συνεχίσει με τη Μαρία ή πρέπει να...
1: Δεν θέλω να μιλάω καν για αυτόν τον τύπο.
4: Εντάξει, αν συνεχίσει με τη Μαρία και είναι κολλητή και τα λοιπά και τα λοιπά, θα πρέπει να αποφασίσει ότι δεν θα είναι φίλος πια με τον
1: Σταμάτη. Μα είναι τόσο τσογλάνη που δεν τον νοιάζει.
0: Σταμάτα, Παναγή, σταμάτα, εντάξει, άλλη, σταμάτα.
4: Άμα δεν τον
0: νοιάζει
4: δεν θα μας έστειλε μήνυμα.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω λίγο κάτι. Αν πάει και εξηγηθεί ο Σταμάτη και του πήρε Σταμάτη. Το και το. Εγώ νιώθω ότι μπορώ, ας πούμε, ότι
1: άκου, Γρηγόρη,
4: μπορεί να εξηγηθεί, αλλά δεν θέλω ξανά φίλος ποτέ.
1: Τώρα πέρα ξέρεις, από την πλάκα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει κάπου στη ζωή σου να υπάρχουν όρια, φραγμοί, ηθικοί φραγμοί.
0: Άκουσε με λίγο, επειδή λες πολλά, περίμενε λίγο.
1: Μάσε με ένα δευτερόλεπτο.
0: Μα να ολοκληρώσω
1: τη σκέψη. Τι ένα δευτερόλεπτο. Δώσ' μου εσύ ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν ηθικά όρια και ηθικοί φραγμοί. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει ηθικούς φραγμούς, γιατί το να πας με την πρώην ακριβώς, σημαίνει ότι δεν αξίζεις. Δεν αξίζεις σαν άνθρωπος. Αυτό.
0: Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να μην έχεις βρει ποτέ το έτερο νήμεση. Και συμβαίνει καμιά φορά.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Σας λέω έτσι όπως το λέτε, δίκιο έχετε. Αλλά επειδή ο έρωτας είναι ένα πράγμα πάρα πολύ παράξενο.
1: Είναι.
0: Πάρα πολύ. Χτυπάει, να πούμε, και ειδικά έξω από εδώ που πηγαίνει και μπαίνει σε τέτοια πράγματα. Και είναι καμιά φορά ο έρωτας ένα πράγμα που δεν μπορείς να το ελέγξεις. Mm. Έχουν γίνει πόλεμοι για τον έρωτα, έτσι. Πολλοί θα θέλουν να έχουν αποφύγει καταστάσεις. Αλλά καμιά φορά δεν μπορείς να αντιδράσεις πάνω σε αυτό. Γι' αυτό κρίνεται πάρα πολύ εύκολα και με τσατίζει. Φαινομενικά έχετε δίκιο εσείς. Εννοείται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να πει ότι δεν έχει δίκιο. Αλλά καμιά φορά ο έρωτας σε αποδυναμώνει. Δεν έχεις δύναμη να αντιδράσεις, ρε φίλε. Γι' αυτό σταματήσει
1: να πας σε έναν ψυχολόγο
0: στον
1: να
0: πεις. Στον έρωτα παρανοείς. Αυτό.
4: Ναι, παιδί μου τώρα για ένα σεξ.
0: Μα
2: αυτό
0: δεν είναι ένα σεξ.
1: Μα τη θέλει τη γυναίκα τη ζωή του, λέει.
0: Ποιο σεξ.
4: Τέσσερις μήνες κατάλαβε αυτό που
1: λέει. Μα όχι, γιατί
4: τη
1: ξέρει και τέσσερα χρόνια από πριν από τον κολλητό.
4: Τέσσερα χρόνια ήταν με τον κολλητό.
2: Και προφανώς δεν του έκανε τίποτα ορτοκολοπλού μετά.
0: Όχι, όχι. Όχι,
3: για πήγε αυτό το τέσσερα χρόνια πριν.
1: Ναι. Ούλα μου χαθείς
0: εκεί που
1: είσαι.
0: Ντροπή σου εσύ,
1: Νίκο.
0: Ντροπή σου εσύ.
4: Ξεφτύλα. Σίγουρα τη γούσταρε τέσσερα χρόνια αυτός. Από την πρώτη στιγμή τη γούσταρε. Με το φίλο που έχουν κοινά γούσταρε. Σίγουρα τη γούσταρε. Ενδόμηχα, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να αποφασίσει ότι δεν θα ξαναμιλήσει με το φίλο του.
0: Για να πάμε λίγο σε τηλέφωνο στον αέρα. 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψή σα, και αν μπορεί να σα έχει συμβεί και εσά κάποια στιγμή στη ζωή σα κάτι τέτοιο. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σα, κύριε.
5: Εβδομάδα,
0: καλή εβδομάδα. Το όνομά σα,
5: Σπυριδούλα.
0: Σπυριδούλα μου, για πες μας λίγο την άποψή σου.
5: Καταρχήν, να πω κι εγώ στα τετριμένα, αλλά είναι αλήθεια ότι σα ακούω όλα τα χρόνια.
0: Να είσαι καλά, Σπυριδούλα.
5: Δεν καταφέρει να πάρω ποτέ για παιχνίδι για αυτά και τώρα τι θα γραμμή.
4: Είναι δυνατό, λέει, να μιλάει έτσι ο Παναγής, γράφει εδώ πέρα που σε βλέπει και του τρέχουν τα σάλια.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό έχει ένα δίκιο τώρα.
0: Για πες μας λίγο, Σπυριδούλα, με την άποψή σου.
5: Εγώ λοιπόν προσωπικά πριν από περίπου 12 χρόνια ήμουνα σε μία σχέση με έναν άνθρωπο που τον λέγανε Τάδε.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη.
2: Ξέρω καταπίνεται, δεν θα πάει καλά αυτό.
1: Ωραία.
5: Στην παρέα λοιπόν με τον Δημήτρη,
1: ωραία,
5: υπήρχαν διάφορα ζευγάρια, φίλοι κτλ. Μέσα σε αυτούς λοιπόν ήταν και ένας τύπος ο οποίος έγινε ένα. Υπήρχε ένα έντονο, ρε παιδί μου, ένα
4: flirt
5: vibe, ναι.
1: Με σένα και αυτόν.
0: Με σένα και αυτόν.
5: Ναι. Υπήρχε, ρε παιδί μου, ένα έντονο.
0: Υπήρχε μια ενέργεια. Μια ενέργεια, ναι. Μια ενέργεια. Ήτανε φίλοι μεταξύ τους αυτοί οι δύο.
5: Ναι, φίλοι.
0: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, εντάξει, όσο καιρό ήμουν εγώ με τον οποίο ήμουν 5-6 μήνες και παίζει ρόλο, κρατήστε το αυτό, δεν ήμουν πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
5: Τον είχα δει κάποια στιγμή ξανά στην παρέα, μπλα μπλα, πηγαίναμε, ωραία, και έβλεπες ότι υπήρχε χημεία στο αστείο, στην ατάκα κτλ. Τελειώνει η φάση με τον Δημήτρη, προχωράω εγώ στη ζωή μου. Εγώ λόγω δουλειά λοιπόν έψαχνε αυτό ο Θανάση να βρει τρόπο να με ξαναπροσεγγίσει, να με ξαναδεί, ενώ χώρισα με τον άλλο. Λόγω δουλειάς μου λοιπόν, του λέει του Δημήτρη, δεν μου
6: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
7: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
6: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις.
8: Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
9: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
10: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
0: Κρίνουν πάρα πολύ εύκολα. Νιώθεις πολλές φορές ότι όταν συμβεί αυτό το πράγμα να ερωτευτείς ακόμα και την κοπέλα του φίλου σου, που πολλές φορές δεν έχεις τη δύναμη. Καταλαβαίνω, είναι εύκολο να πω ότι αυτό που κάνεις είναι πρόστιχο, δεν πρέπει, όλα αυτά τα ξέρουμε όλοι.
1: Δεν το σκέφτεσαι, Γρηγόρη.
0: Ναι, είναι πολλές φορές όμως νιώθεις ότι δεν έχεις τη δύναμη να φύγεις.
1: Και λες,
0: όχι,
1: Γρηγόρη μου, δεν το πιστεύω αυτό.
4: Ένα λεπτό.
1: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Μιλάει, κυρία Σταυρούλα!
1: Δηλαδή, σε αυτό που λες. Δηλαδή, τώρα χωρίζεις με την Άντση. Τα φτιάχνει ο Νίκος με την Άντση και θα πεις, α, ο έρωτας.
0: Θες να σου πω κάτι.
1: Ο έρωτας είναι...
0: Και τόσα άκου χρόνια. Να σου πω κάτι. Ναι. Άκου να σου πω κάτι. Αν με ρωτήσεις τώρα.
1: Ναι.
0: Αν ένιωθα ότι ήταν ένα πράγμα που με έπαιρνε ο Νίκος και μου πήρε η Γρηγόρη, θέλω να σου πω κάτι. Ότι μετά που χωρίσατε με την Άντση 4-5 μήνες, βγήκαμε και νιώσαμε ότι είμαστε καλά. Και ότι είμαστε αυτό το πράγμα. Αν νιώσω πραγματικά ότι είναι ειλικρινής. Ναι.
3: 10 χρόνια μετά,
0: Γρηγόρη. Ναι, ρε φίλε.
3: Γνωρίζομαι 10 χρόνια.
0: Ναι, ρε φίλε. Δεν θα σε σταματήσω εγώ στη ζωή σου γιατί μπορεί να είσαστε καλά. Να το δοκιμάσετε.
3: 10 χρόνια όλοι
0: που άντε πάλι. Φίλε, κάνεις μεγάλο λάθος. Εγώ θα καταλάβω πάρα πολύ καλά.
4: Δεν υποκρισία. Κάτσε ρε Νίκο. Και εγώ τον Γρηγόρη τον ξέρω από 18 χρονών. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ερωτικά για εκείνο. Τι είναι αυτό που λες.
0: Συγγνώμη. Εγώ λοιπόν.
3: Σου λέει όμως.
0: Όχι.
4: Εγώ τον ξέρω από τότε που ήρθε στην Αθήνα. 19 χρονών ήμουνα. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ ερωτικά για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Σου λέω,
4: ήρθε μια μέρα που μου ήρθε.
0: Ναι, αν έρθεις λοιπόν εσύ και μου πεις φιλέ, εγώ και το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ότι εγώ φίλε 10 χρόνια δεν είναι να το βλέπω έτσι. Αλλά έχω χωρίσει, είμαστε μόνοι, βγήκαμε έξω να φάμε και νιώθω ότι ταιριάζουμε. Χθες θα σου έλεγα, αδερφέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το είπες καταρχάς. Πάρα πολύ. Και εύχομαι πραγματικά αν εσείς πιστεύετε ότι είσαστε εντάξει μαζί, επειδή η κολοζωή αυτή είναι πολύ μικρή και ωραία η ζωή, μακάρι να τα καταφέρετε αφού δεν τα καταφέρω εγώ. Τι να κάτσω να σου πω. Θα σου κρίνω εγώ γιατί πας με την
1: άλλη. Πάλι Νίκο μου, συγγνώμη, θα σου έλεγα βρέ γελία άλλε γυναίκε.
0: Εντάξει, βλέπεις εδώ.
3: Και εγώ αυτό θα έλεγα.
0: Όχι, ρε, δεν υπήρχαν. Ξέρεις γιατί δεν υπήρχαν. Γιατί είναι πολύ δύσκολο σήμερα να συναντήσει γυναίκα που την ξέρει, γυναίκα που μπορεί να σου ταιριάζει ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ με του φίλου του ελεύθερου που έχω εκεί πέρα έξω, όλοι μου λένε όπω και οι γυναίκε για άντρε και από άντρε για γυναίκε, πάρα πολύ δύσκολο Γρηγόρη. Ο καθένα έχει την τρέλα. Είναι πολύ δύσκολο, αδερφέ μου λέει. Εγώ έχω τώρα που είμαστε εδώ πέρα με, τη Ράνη,
3: λέτε,
0: με την Άντση τόσα χρόνια. Α είμαι να τελειώσω, ρε φίλε.
3: Φίλε, εμεί Γρηγόρη
0: δεν πάω. Σου λέω, φίλε,
3: δηλαδή, άμα είσαι μόνο σου, εντάξει, να okay, εμείς γυναίκες μας.
0: Εντάξει, αν είμαι μόνο σου και αν είσαι μόνο σου τώρα. Τι γυναίκε τότε να φωνάξει να προσέξει. Μην προσέξει εμένα. Εγώ πίστεψε με τώρα πώ είμαι τη γυναίκα σου, δεν την κοιτάξω. Μη στεναχωριέσαι. Αλλά δεν θα σταματούσα εγώ τη σχέση σου με την Άντση. Δεν θα σταματούσα.
13: τη σχέση. Αν εγώ είχα χωρίσει. Αν εγώ είχα χωρίσει 4-5 μήνες και είχατε πει Γρηγόρη ότι εγώ έχω αρχίσει και νιώθω κάτι με την Άνση, δεν θα με πείραζε. Αν ήσουν ειλικρινής, πάτε και μου το έλεγε. Η Άνση δεν περιμένω να μου το πει.
14: Ειλικρινής θα είμαι, ρε φίλε. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν έχω
13: κανένα πρόβλημα. Και δεν έχω και κανένα δικαίωμα. Και κανένα δικαίωμα και κανένα πρόβλημα. Γιατί κρίνετε πολύ εύκολα εσεί αυτού του ανθρώπου που του πατάνε με ερωτικά. Πολύ εύκολα κρίνει και να μην σου συμβεί, Νίκο. Γιατί αυτό. Ναι, Σταυρούλα μου.
15: Κοίταξε, είναι αλήθεια και αυτό.
16: Σταυρούλα, δεν πετάγει όμω. Μιλάμε.
13: Πε, Σταυρούλα μου, πες.
15: Ναι, ναι, συγγνώμη. Απλά μπλέχτηκαν οι γραμμέ.
13: Όχι, μπλέχτηκαν πλάκα κανένα. Εντάξει, ευτυχώ το παίρνει.
15: Είναι αλήθεια ότι είναι, ρε παιδί μου, λε τον άντρα τη φίλη σου και το αντίστροφο κτλ. Δεν το κοιτά. Όμω, εντάξει, και αυτό που λέει ο Γρηγόρη στου υπόλοιπου λέω. Συμβαίνει ρε εσύ, δηλαδή πραγματικά λες δεν δυνατώνεσαι πως να μου συμβεί με αυτό.
13: Ναι, όπως το λες, μα δεν το θέλεις, πρόσεξε.
15: Ναι,
13: υπάρχει και περίπτωση να θες να
16: πνίγεις
13: και κάνεις και τα πάντα. Νίκο, πρόσεξε, υπάρχουν περιπτώσεις, δεν μπορώ να τις πω στον αέρα, που κάναν τα πάντα για να το αποφύγουν. Συγγνώμη Σταυρούλα, κάναν τα πάντα για να το αποφύγουν. Όταν σου λέω τα πάντα.
16: Όπως βλέπεις τώρα σε αυτό το δίλημα.
13: Εδώ δεν είναι, δεν κάνει τα πάντα για να το αποφύγει αυτός.
15: Μα και εμείς
13: τα λέω. Όταν σου λέω τα πάντα, κάνανε τα πάντα για να το αποφύγουν. Σου λέει δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Και όμως έρχεται καμιά φορά το γαμμένο από όλα ναι, συνηγορούνε να πάνε κάτσι ρε φίλε.
16: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Ο φίλος είναι πάνω απ' όλα.
13: Άντε πάλι.
16: Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα.
15: Θα πω και μια λεπτομέρεια.
16: Και δεν είναι ποτέ. Ποτέ.
13: Μα δεν σου λέω την ώρα που είναι μαζί.
16: Θα έρθει η σειρά σας. Περιμένετε. Έχω κι άλλο
15: τυράκι.
13: Πες το ρε Σταυρούλα. Πες το.
15: Μετά λοιπόν την ανακοίνωση κάποια στιγμή τυχαία από μέσα στην παρέα. Μαθαίνει λοιπόν ο δικός ο Θανάσης ότι κάποια στιγμή λοιπόν και αυτός ο Δημήτρης πήγε και έπαιξε φασούλα με μια πρώην του. Οπότε σκληροφασίσανε.
16: Εσείς είστε Beverly Hills.
15: Εμείς είμαστε Beverly Hills εδώ πέρα. Τα ζούμε όλα.
16: Παραμένουν φίλοι οι δυο τους.
13: Ο Τζάισον με την Μπράντα. Δεν περιμένουμε φίλοι. Τι μακάρι και να είναι.
16: Ξαναγυρίστε και ο ένας στην άλλη και ο άλλος στην άλλη να το γίνουμε.
13: Κάνεις λάθος παρέμβαση. Μην το κάνετε τόσο φτηνό. Τα παιδιά είδες ότι μείνανε μαζί, παντρευτήκαν, κάνανε οικογένεια και συνεχίσανε.
15: Προτίμησε σου λέω ο Θανάσης. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που μου έλεγε πρέπει να το πούμε λέει στον τάδε, παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι το πρώτο να μαθευτεί.
13: Συμφωνώ. Αυτό είναι ότι είναι σπαθή.
15: Εννοείται. Και σου λέω δεν τον ξένησε ας πούμε. Του λέει οκ, εντάξει. Του φάνηκε λίγο περίεργο. Δεν είχα μια σχέση 10 χρόνια ας πούμε, που ήταν αυτή 4 τώρα. Δηλαδή.
13: Ναι. Εντάξει. Εγώ πάντως θα κλείσω με την προπόθεση με το αυτό γιατί πρέπει να είμαστε διαφημίσει. Σταυρό, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς. Καλημέρα να έχεις φιλιά πολλά.
15: Ότι
13: ξέρουμε όλοι ποιο είναι το σωστό. Ξέρουμε όλοι ποιο είναι το σωστό. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά καμιά φορά αυτή η φράση πρόσεχε, μην κρίνεις για να μην κρυθείς. Είναι μερικές φορές φίλε κάποια πράγματα επειδή ξέρω καταστάσεις που θέλουν να τα αποφύγουν σαν το διάολο το λιβάνι, αδερφέ. Κι όμως. Κι όμως, γιατί φίλε, είπα ξανά μέχρι που να πεθάνω, ειδικά σε φάσεις με τον έρωτα, δεν θα πω μεγάλη κουβέντα. Γιατί γίνονται κάτι πράγματα που ούτε. Και όταν έρθει ο έρωτας και σε χτυπήσει και τα κεραύουν και τα κέφαλα, δεν ξέρω τι παθαίνει. Ειλικρινά, δεν ξέρω τι μπαίνει εκεί πέρα μέσα. Το σωστό πάντως είναι αυτό που λέτε εσείς.
16: Πράξτε το τότε, Γρηγόρη.
13: Η γυναίκα σου μ' αρέσει, ρε, το καταλαβαίνεις.
17: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
18: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
19: 1881
20: 1961
19: 5050
20: 1471
16: Ναι!
20: 1212
16: Μπράβο!
19: 1940
18: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
17: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
22: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
21: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
22: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
21: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
22: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
21: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
22: Ναι.
21: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
23: Ένα εισιτήριο.
21: Ναι.
23: Για το Final Four.
21: Ναι.
22: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
21: Γιατί μην ονέβεσαι.
22: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
21: Όχι, κέρδισα.
22: Τι?
21: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
22: Πώς?
2: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four

0: τη Visa.
1: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
0: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Σφαίρα 102.2. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα. Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Έλα Σπύρο.
9: Τι είναι πάλι?
8: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
9: Δηλαδή?
8: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μη σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
9: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
8: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
9: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
8: Με σώζεις.
9: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει. Είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
11: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
3: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση. Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Έμεινε ένας.
14: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
14: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη.
1: αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
15: Καλά αυτός ο μήνας.
16: Μην το πεις.
15: Μάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα beat them bop. Έρχεται και σφαίρα voice. Έρχονται και δύο τραγούδια που θα ακούτε για μια εβδομάδα. Θα τα ακούτε μόνο στο πρωινό, ένα ξένο και ένα ελληνικό. Οπότε θα τα ακούτε μόνο εδώ στο πρωινό του σφαίρα. Το Χατζηγιάννη που τον ακούσαμε και θα τον ξανακούσουμε για άλλη μια φορά σήμερα. Θα τον ακούτε για όλη την εβδομάδα σε όλες τις εκπομπές. Λοιπόν, Νάσκο, έχουμε καινούργια δωρεπιταγή έτσι για το τέλος του μήνα. Οπότε να θυμάστε, εμπιστευτείτε την νούμερο 1 εταιρεία ανακοινήσεων. Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείων 482. Νάσκο εξυπηρετεί όλη την Αττική και τις κοντινές πόλεις 15 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες έργα. Η Νάσκο, ό,τι χρειαστείτε για ανακαίνιση, είναι συγκλονιστική εταιρεία. Τα έχει όλα μέσα σε ένα κτίριο. Τα βρίσκεται, κανονίζεται τις μέρες, έρχονται, τα φτιάχνουν και τέλος. Νάσκο, ψάξτε την νούμερο 1 πραγματικά. Δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ που κάνουμε κλήρωση στο τέλος του Μαΐου. 6936-10-10-22. Νάσκο και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένας ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι αξέχαστο, lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lateagain.gr και αν θέλεις μπορείς να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει μια δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας Late Again και το ονοματεπώνυμό σου. Λοιπόν, οπότε είναι ένα ελληνικό e-shop. Έχει παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες. Τα πάντα δηλαδή για τη γυναίκα που έχει στείλει και απαιτεί να έχει ωραία πράγματα. Late Again, στέλνεις τώρα το μήνυμά σου και στο τέλος εκπομπής θα γίνει κλήρωση.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31, πάμε για ένα beat the bomb να δώσουμε λεφτά παρακαλώ και ας το κερδίσει. Αλλά δεν ξέρω, μάλλον θα είναι η κυρία από τη. Από την Κρήτη.
1: Ναι, από
0: την
1: Κρήτη. Η Μαρία.
0: Από την Κρήτη, από τα Χανιά. Για πάμε. Έλα, Μαρία, καλημέρα. Έλα, Μαρία, καλημέρα. Μαρία.
2: Εδώ είναι το beat the bomb.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Ναι, καλημέρα, ποιος είναι.
2: Δεν είμαι η Μαρία.
0: Εντάξει, δεν είναι η καημένη. Εντάξει, τη λυπάμαι, μας έχει να πιάσει τέσσερις μέρες. Λοιπόν, ποιο είναι το όνομά σου.
2: Χρήστος.
0: Έλα, Χριστάρα μου, πού τηλεφωνείς.
2: Από εδώ, Συντοπίτη, στα Γιαννάργυρη.
0: Α, Γιαννάργυρη, yeah. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις ξαναπαίξει beat the bomb.
2: Έχω παίξει πριν από 3-4 χρόνια που το ξεκινήσατε.
0: Και τι, για, Νίκο, κατέβασε λίγο τη μουσική του τάπα που εδώ. Ευχαριστώ. Πες μου λίγο, τι είχες πάρει.
2: Είχα πάρει 60 ευρώ.
0: 60, μπήκαν στην τράπεζα κανονικά.
2: Μπήκαν κανονικότατα.
0: Τα έχεις ξοδέψει ή τα έχεις ακόμα.
2: Δεν μπορούσα να μπουν.
0: Λοιπόν, Χρήστο. Είσαι έτοιμος.
2: Έτοιμος, έτοιμος.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή.
4: Beat the bomb, παίζουμε.
3: Beat the bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ.
4: Σταματήστε.
3: 2. 3. 5. 12 ευρώ. 54. 56. 58. 60 ευρώ. 72. 88. 90 ευρώ. 91.
0: 90 ευρώ.
4: Έλα,
0: πάρα πολύ ωραία.
4: Θα δώσουμε το 91.
0: Τώρα για ένα ευρώ, τώρα το θέλεις, Χρήστο.
4: Μην το κάνεις.
2: Να πάρουμε και το ευράκι.
4: Ναι, το θες και το ευράκι.
0: Θες και το ευράκι, 91, τώρα να μαλώσουμε γι' αυτό. Για να δούμε πού θα σκάγε.
5: Α, ναι, σωστά, το έχω ξεχάσει αυτή τη διαδικασία.
3: 92. 93.
4: Άντε, βρε, άρη μου, κούτσα, κούτσα.
3: 94 ευρώ.
5: Μαζεμένος.
3: 95. 96.
4: Τελειώνει η εκπομπή.
3: 97 ευρώ. 99. 100 ευρώ.
0: Δίνει.
3: 101.
0: Δίνει.
3: 102.
0: Μέχρι τα 500, ναι. Μια χαρά είσαι, Χριστάρα, 91 ευρώ. Μια χαρά. Μιλάς στο τηλέφωνο με τον Παναγή να γράψει τα στοιχεία σου για να μπουν τα λεφτά πάλι. Μόλις τα φας και αυτά ξαναπάρε, έτσι. 91 ευρώ. Γεια σου, Χριστάρα. Φιλάκια πολλά, μην κλείσει το τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ένα από τα δύο τραγούδια που σας είπα ότι θα το ακούτε αυτή την εβδομάδα μόνο στο πρωινό του Σφαίρα. Όχι σε όλο το Σφαίρα, μόνο στο πρωινό. Έχουμε και αυτό το δικαίωμα. Πάρα πολύ ωραία. Έρχεται από το Γιάννη Βαρδί το τραγούδι και λέγεται Νίκο.
4: Δεν το περίμενα.
0: Δεν το περίμενα. Μας γράφει στίχους μουσική. Ποιος έχει.
4: Θα γράφει, απλά δεν είμαι τόσο πρόθυμος.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το πούμε μετά το τραγούδι. Λοιπόν, δεν το περίμενα. Γιάννη Βαρδί, ένα τραγούδι που θα το ακούτε κάθε μέρα στο πρωινό του Σφαίρα. Καλοτάξει το Γιάννη μας, υπέροχη.

0: εκπληκτικό, καταπληκτικό. Γιάννης Βαρδής, ένα άκρος ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Μπράβο, ρε Γιάννη, πάρα πολύ ωραία επιστροφή. Γιάννης Βαρδής, Νίκο, έψαξες λίγο να δούμε ποιος το έγραψε ή όχι. Ναι, ακόμα το ψάχνει ο Νίκος, μάλιστα. Όχι, δεν, συγγνώμη.
1: Έκανα δουλειά.
0: Ναι, δεν το περίμενα ποτέ. Αυτό είναι το κύριο τραγούδι του Γιάννη Βαρδή που θα τα ακούτε για μία εβδομάδα αποκλειστικά στο πρωινό του Σφαίρα, παρακαλώ. Και μετά νομίζω ότι πάρα πολύ ωραία μπορείτε να το ακούσετε και σε διάφορα άλλα ραδιόφωνα ή ακόμη και στο Σφαίρα.
2: Να πω μια πληροφορία στα κορίτσια μου τώρα. Αν θέλετε, κορίτσια, να αποκτήσετε και αγόρι, γιατί όχι, το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, Luxurious Self Tanning Vitamin Water. Είναι η λύση, είναι αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνη C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης. Προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Και να σας πω την αλήθεια, αν θέλετε να μαυρίσετε χωρίς να σταθείτε στον ήλιο και να είναι και με κάτι που εμπιστεύεστε, εννοείται ότι Luxurious Sun Care, γιατί την ξέρουμε και την εμπιστευόμαστε την Ιντερνετ τόσα μα τόσα χρόνια.
0: Τι, δεν σου στείλε τους εαυτούς?
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Όχι, στείλ το να μείνουμε λίγο να μας το στείλει όμως για να τους πούμε κάποια στιγμή για να μπορούμε μέχρι τις 9. Λοιπόν, παιδιά, Βαλμάς, εδώ είμαστε. Φέτα Βαλμάς, από σήμερα και για 3 εβδομάδες βρείτε στις 3 μεγάλες ελληνικές αλυσίδες το κοφινάκι χύμα. Προσέξτε τι σας λέω, σε εκπληκτική τιμή. Τι είναι το κοφινάκι? Να δείτε πραγματικά τι σημαίνει 100% φρέσκο κατσικίσιο ελληνικό γάλα. Τυρί από 100% φρέσκο κατσικίσιο ελληνικό γάλα, έτσι. Δηλαδή πραγματικά το κοφινάκι που σας έχω πει ότι έρχεται από κατσικίσιο γάλα, για να δείτε τι σημαίνει να τρως ένα τυρί από 100% φρέσκο κατσικίσιο ελληνικό γάλα, που φωνάζουμε για τίποτα άλλο. Και όταν τρώτε ένα τυρί, να το θυμάστε, που ξυνίζει ή κρίζει, να το αποφεύγετε. Είναι μια συζήτηση που σας είπα ότι στο μέλλον θα την ανοίξουμε. Είναι από ξυνισμένα γάλατα πολλών ημερών ή από συμπυκνωμένα γάλατα εισαγωγής. Επειδή είναι μια μεγάλη ιστορία που πρέπει να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή, τι συμβαίνει σε αυτή τη φάση, σε αυτό το παγκόσμιο γίγνεσθε του τυριού και της φέτας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο πρώτα από αυτό. Θα βρείτε κοφινάκι χύμα σε εκπληκτική τιμή σε 3 ελληνικές μεγάλες αλυσίδες. Λοιπόν, και θα δείτε για ποιο λόγο σας λέω για αυτό το κατσικίσιο τυρί για το κοφινάκι. Από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα. Και πηγαίνετε στο χημείο. Και αν σας λέω ψέματα, πέστε το. Όχι, να αρχίσουμε να τα πηγαίνουμε όλοι στο χημείο. Για να δείτε τελικά κάποια στιγμή γιατί φωνάζει ο Γρηγόρης για το Βαλμά και για τις φέτες αυτές. Πάμε να το κάνουμε έτσι. Να δούμε στο τέλος για ποιο λόγο μ' ακούτε και τι ιστορίες θα ανοίξουμε εδώ πέρα. Να δούμε τελικά τι είναι αυτά που λέει. Όλα αυτά που λέμε. Λέμε μήπως ανοησίες, θα λέμε το κεφάλι μας. Να πάμε. Λοιπόν, 69-36-10-10-22. Γράψτε Βαλμάς, ονοματεπώνυμο. Καλή
3: νύχτα. Η ώρα είναι 9:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
4: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτή να τους ακούσει, μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
3: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27-51-55-0-122 και 27-52-0-27-100. www.tomonopati.com.
5: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
11: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
12: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
13: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-84-8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
14: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
15: Διπλά. Να μείνω.
0: Τα διπλά να μείνεις.
16: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
17: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
18: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
19: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
15: Αλήθεια, μωρό.
19: Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
20: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
19: Θανάση, πες μου κι άλλα.
20: Βεντούρης Φέρης. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
21: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
22: Πέρτο.
23: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
21: Πέρτο.
23: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
21: Πέρτο.
23: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
21: Μην το φέρεις.
23: Γιατί?
21: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
24: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
27: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η

0: 24 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση?

0: 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτυδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
2: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με Mild Hybrid κινητήρες

0: Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Spanos ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Spanos ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Spanos ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new. Jumbo.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που θα ακούτε για μια εβδομάδα στο όλο το Σφαίρα, έτσι. Γιατί είδατε, έχουμε τραγούδια αποκλειστικά που τα ακούτε στο πρωινό του Σφαίρα και τραγούδια που τα ακούτε μόνο σε όλο το Σφαίρα. Είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινό. Καλό ταξίδι και στο Μιχάλη. Λοιπόν, έχουμε παιδιά το δώρο αξίας 8.500 ευρώ από το F4 Design. Έτσι, ένας διαγωνισμός διαφορετικός. Καναπές double face, multiform, πάει για όπου θέλετε και όπως θέλετε. Δύο όψεις, απόλυτη ευελιξία, αλέκεστος, αδιάβροχος, ποιότητα που διαρκεί και μαζί ένα coffee table ολοκληρωμένο σε αξίας 8.500 ευρώ από F4 Design. Έτσι, οι άνθρωποι πραγματικά δεν παίζονται. Έχουν κάνει καταπληκτικά δώρα, μια κατασκευαστική μονάδα στο Περιστέρι με αποστολή σε Ελλάδα και Κύπρο. Όλα τα έπιπλα κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Είναι χειροποίητα, ιδιαίτερα σχέδια φτιαγμένα από τον κάθε πελάτη. Αν δείτε κάτι σε φωτογραφία, σε ένα περιοδικό, οπουδήποτε, σε μια ταινία, κάτι που σας άρεσε από μια καρέκλα μέχρι οτιδήποτε άλλο, σας το φτιάχνουν και για όλα τα βαλάντια. Πείτε ότι έχω αυτά τα χρήματα, σας παρακαλώ, τι μπορείτε να κάνετε. Θα σας το φτιάξουν και κάποια στιγμή, πώς το λένε, με ένα. Πώς το λένε, ρε παιδιά, που θα το δείτε.
1: 3D,
0: για να δείτε και αυτό που θέλετε να φτιάξετε, πώς θα είναι μέσα στο χώρο σας. Κάνουν καταπληκτική δουλειά τα παιδιά. Είναι F4 Design, μοναδικό πράγμα στην Ελλάδα. www.f4design.com να πάρετε μια ιδέα για το τι σας λέω. Ή μπείτε και στο Instagram παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. 6936 10 10 22. Στείλτε ονοματεπώνυμο F4 Design. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το τεράστιο δώρο που θα κληρώσουμε εκεί στα τέλη της εκπομπής στα μέσα Ιουλίου.
2: Λοιπόν, είμαι σοκαρισμένη ευχάριστα. Είμαι σοκαρισμένη ευχάριστα με τον ελληνικό καφέ με γεύσεις Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και πραγματικά γεμίζει το στόμα σου και το σπίτι σου γεμίζει αρώματα καταπληκτικά. Δοκιμάστε τα παιδιά, γιατί θα πάθετε πλάκα με την ισορροπία που έχει ο καφές σε σχέση με το άρωμα. Έτσι ευχάριστα να ξεκινάτε τα πρωινά σας, τα απογεύματα έτσι ένα χαλαρωτικό γλυκό καφεδάκι. Και κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας ποια γεύση θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε εσείς. Στείλτε τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Mediatel χρέωση 0,34 το μήνυμα. Με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-8020 και πραγματικά είναι ένα υπέροχο δώρο γιατί για ένα χρόνο παιδιά δεν είναι και λίγο.
1: Όποιος ξέρει ότι η διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπωρολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Κάθε φρούτο με κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι που σας υποσχέθηκε ότι θα τα ακούτε για μια εβδομάδα μόνο στο πρωινό του Σφαίρα. Όλοι εσείς στην DJ και έξω που με ακούτε και ψάχνετε για τραγούδια καλοκαιρινά, γιατί υπάρχει και ένα πρόβλημα λίγο με καιρό για τραγούδια, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έρχεται λοιπόν ο Μπιλιάνο, εδώ ο δικός μας Έλληνας, Μπιλιάνο για να το πω έτσι ακριβώς. Εγώ το λέω λίγο πιο βλάχικα, Μπιλιάνο.
1: Είναι λογικό.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Μπιλιάνο, έγραψε ένα τραγούδι που για μία εβδομάδα θα το ακούτε μόνο εδώ και λίγο αργότερα θα το ακούσετε να παίζετε παντού και νομίζω ότι θα είναι ένα από τα must του καλοκαιριού, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Παρασέρα. Για άνοιξτε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου, γιατί αυτό θέλει κλαμπ, παραλία,
1: ποτό,
0: μουσική και χορό. Ακόμη και μέσα στα μάξι.
1: Και γυναίκες πολλές.
0: Μπιλιάνο, Παρασέρα, αποκλειστικά στο πρωινό του Σφαίρα.

0: Αυτό είναι ο Μπιλιάνο Παρασέρα. Νομίζω ότι έτσι κάπως καλωσορίζουμε το καλοκαίρι. Από
1: εδώ είμαστε Best 92,6.
0: Ωραία τραγούδια βάζει και ο Best. Πολύ ωραία. Αλλά αυτά τα τραγούδια είναι. Αλλά αυτά τα τραγούδια είναι και εδώ, Νικολάκης. Το καλοκαίρι θα. Ωραίο,
2: υπάρχουν
0: Νίκο,
2: λοιπόν
0: ωραίο.
2: Παιδιά, υπέροχο και καλοκαιρινό και δροσερό. Υπάρχουν επιλογές στη ζωή μας που τις κάνουμε μία φορά και πρέπει να είναι σωστές.
0: Συγγνώμη, επειδή με ρωτάνε, Νάση, Παρασέρα. Μπιλιάνο Παρασέρα.
2: Η επιλογή κουφωμάτων είναι μία από αυτές, παιδιά, και εδώ η απόφαση είναι μία εξάλκο. Δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες αλουμινίου που πάνω από 50 χρόνια τώρα, με παραγωγή αποκλειστικά στην Ελλάδα, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με πιστοποιημένα συστήματα αλουμινίου, όπως ανοιγόμενα και σειρώμενα συστήματα για άριστη θερμομόνωση και ηχομόνωση, πόρτες εισόδου για ασφάλεια, καθώς και βιοκλιματικές και σταθερές πέργολες, συστήματα για προσώψεις κτηρίων και κάγκελα αλουμινίου για αισθητική που ξεχωρίζει. Μάθετε τα πάντα στο exalco.gr. Εκεί θα βρείτε και το δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών της Εξάλκο σε όλη την Ελλάδα, εσείς που είστε μακριά, για να επιλέξετε το πιο κοντινό σας κατασκευαστή.
1: Eurovision Vibes. Παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr, σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, στιγμή σου ανήκει 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο Σάκερ Νέου του Γλου και τον καιρό, επειδή έτσι κι αλλιώς μας τον ζητάτε αρκετές φορές και στέλνετε μηνύματα τον Γρηγόρη. Εμείς δεν τον προλαβαίνουμε 8 παρα 10, γιατί είμαστε ακόμη στο σπίτι την ώρα πάνω που μέσα στα μάξη. Πάρα πολύ ωραία, ορίστε λοιπόν Σάκερ Νέου του Γλου τα νέα για τον καιρό και για την υπόλοιπη εβδομάδα εδώ που οδεύουμε προς τα μέσα του Μαΐου.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα, 11 Μαΐου σήμερα. Καλή εβδομάδα και δημιουργική σε όλες και σε όλους. Λιακάδα λοιπόν που βλέπετε σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές συννεφιές και κάποια μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κάποια σχετική θολούρα δηλαδή στην ατμόσφαιρα. Με τους ανέμους εξασθενημένους γενικά, πρόσκαιρα μια θαλάσσια αύρα γύρω στα 4 με 5 αποφόρτης με σιβρινές ώρες και τον υδράγυρο κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η τρίτη, η αυριανή ημέρα, 12 Μαΐου, θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, ενώ οι άνεμοι θα γίνουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί και πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5 με 6 έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει κοντά στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Καλοκαιρινές λοιπόν τιμές. Η Τετάρτη θα έχει ηλιοφάνεια, λίγες αραιές συννεφιές, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 28 με 29 βαθμούς. Και η Πέμπτη θα κυλήσει επίσης με ηλιοφάνεια, δυτικούς ανέμους στα 5 με 6 πρόσκαιρα έως και 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς. Βλέπετε ότι θα πέσει η θερμοκρασία πολύ λίγο μέχρι και την Πέμπτη. Τώρα, η Παρασκευή, 15 Μαΐου, θα έχει κάποια σύννεφα. Υπάρχει μια πιθανότητα προς το απόγευμα να βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες και οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 πρόσκαιρος και 6 μπουφόρ, με τη θερμοκρασία το πολύ στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ενώ το Σαββατοκύριακο θα έχει λίγα σύννεφα, μικρή πιθανότητα στα ορεινά να βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες. Οι δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν και τα 7 με 8 μπουφόρ και η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 24 με 25 βαθμούς. Δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία σε πιο φυσιολογικά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
5: Αρνί Κλαρίνο και Θρέτο Καπουτσίνο.
0: Αμέ.
5: Και το Μάη, Πάσχα έχουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, μόλι μου ένα μήνυμα εδώ, παιδιά. Καλημερούδια, ήθελα να στείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ για το δώρο που κέρδισα στην περίπτωση Ιρό, Ρουμελιό του. Γεια σου, Ιρό μου. Στο Instagram το πήρα. Σε περίπτωση που δεν έχει δει κάποιο από εσά το story μου με τι ονομαστικέ αναφορέ. Μπορεί να μην κέρδισα καναπέ, αλλά και οι μπριζόλε και τα σουβλάκια ήταν εξαιρετικά. Για τον Ανδριόπουλο. Και όπω λέει ο άντρα μου, μπορεί να ψωνίζουμε γενικά από τον Ανδριόπουλο, αλλά αυτά ήταν λίγο πιο νόστιμα. Τι ωραία που παίρνετε τα δώρα, ρε. Βλέπεις ο κόσμος.
1: Το τζάμπα είναι πιο ωραίο πάντα.
0: Κάνεις λάθος. Δεν είναι πάντα το τζάμπα πιο ωραίο. Δεν
1: είναι πάντα
0: τα πράγματα. Κάποια πράγματα πρέπει να τα πληρώσεις για να τα χαρείς. Αλλά όταν όμως ξέρεις από πού θα πάρεις κάτι που ουσιαστικά είναι πάρα πολύ ωραίο και το αγαπάς και στο κάνουν και δώρο και γλιτώνεις και χρήματα, είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, ρε Ιρό. Καλοφάγωτα. Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα, παιδιά, εδώ πέρα στη Σένεκα. Η Σένεκα που συνεχώς μπαίνει στη ζωή μας. Είδατε πάρα πολύ και τη συνέντευξη που έγινε με τον ιδιοκτήτη της Σένεκα. Και τα είπαμε εκεί πέρα στο Tonight το βράδυ. Λύσαμε πάρα πολλά θέματα. Μάθαμε και για το ότι κάνουν μεταμόσχευση και γένια και φρύδια γυναικών. Και γενικά η Σένεκα έχει φύγει σε πραγματικά απίθανη κατάσταση. Κάντε μία επίσκεψη ή στην Αθήνα, ή στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα ή στην Πάτρα. Ρωτήστε, θα σας δώσουν οποιασδήποτε απαντήσεις για τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών. Όλες οι φοβίες που είχατε λυθήκανε, παιδιά. Τις λύσαμε και στο βίντεο, τις είδα και μπροστά μου. Είναι μπούρδες όλα αυτά που λέγαμε παλιά. Οι άνθρωποι εκεί κάνουν γιατροί, ειδικοί χειρουργοί τις μεταμοσχεύσεις και δεν χρειάζεται κανένας φόβος. Σου τα λένε όλα τι θα συμβεί. Και σε λίγες μέρες, ώρες θα έλεγα εγώ, μπορεί να γυρίσεις και στη δουλειά σου αν δεν είναι κάποια πολύ βαριά δουλειά. Αν είναι βαριά δουλειά σου.
2: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
3: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
6: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
8: «Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!»
7: «Τι σόφα ρε θεία» θα της πω. «Καναπές».
8: «Καναπές»
7: θα μου πει. «Καναπές θεία».
8: «Καναπές»
7: θα μου ξαναπεί.
8: Καναπές, θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
7: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος.
1: Καναπέστια. Καναπές.
9: Το ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozy είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα όμως στο Vodafone.gr.
10: Deadline σε 2 ώρες, inbox γεμάτο, συγκέντρωση 0. Το Nosan Brain Energy Booster περιέχει σιβηριανό τζίνσεν και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεσαι περισσότερο από τη Unipharma. Πάμε για γρήγορο σφαίρα password, Γρηγόρη. Τον άλλο μήνα, Ιούνιο.
0: Τον Ιουλίο.
10: Τώρα αρχές θα είναι, μέσα θα είναι, τέλος θα είναι. Όχι.
0: Τι νομίζω τα
10: περιμένουν να τους πω ό,τι μπορώ.
0: Διευθυντής είσαι, Ρενίκο μου. Ναι, ρε Γρηγόρη, δεν τα θυμάμαι. Τα σημειώνω σε κάτι στικάκια στο γραφείο.
10: Λοιπόν. MG Omega Last στην Αγία Παρασκευή. Δίνουμε το MG3 Hybrid Plus.
11: Παρακαλώ.
9: Τη Γεωργία θα ήθελα, παρακαλώ.
11: Εγώ είμαι.
9: Γεωργία, τι κάνεις?
11: Είμαι καλά.
9: Μπράβο σου, χαίρομαι. Καλή εβδομάδα να έχεις.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Πήγες στους Μετάλλικα?
11: Στους Μετάλλικα όχι, δεν πάω.
9: Γιατί?
11: Γιατί δεν πήγαινα
9: εγώ ποτέ. Δεν ήθελες?
11: Δεν ήθελα, όχι.
9: Άμα όμως σου δίνανε κανένα τραπεζάκι στα μπουζούκια, θα πήγαινες?
11: Θα πήγαινα άνετα.
1: Έτσι, μπράβο.
9: Κανένα κωδικό έχεις?
11: Κωδικό? Κωδικό δεν έχω.
9: Δεν έχεις κωδικό, ε?
11: Τον κωδικό τον πρωινό του, ναι.
1: Αυτόν.
10: Για πες τον κιόλας.
9: Άλλο κωδικό θα σου ζητούσαμε.
11: Άλλο κωδικό θα μου ζητούσατε?
10: Όχι,
11: βέβαια. Ρε παιδιά, εγώ έχω τον κωδικό του πρωινό.
10: Λέγε τον, σου λέω.
11: 4884.
10: Εάν δεν μας έσκασες.
9: Δεν έχω, δεν έχω.
0: Το τηλέφωνο σου ζητούσαμε τον κωδικό.
9: Τι κωδικό νόμιζες?
11: Δεν ήξερα ποιο κωδικό.
0: Άντε, μπήκε στην κλήρωση. Να πάνε όλα καλά.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Σε ποια περιοχή είσαι?
11: Άνω Κυψέλη.
9: Τέλεια, κέντρο.
0: Να έχεις ωραία εβδομάδα.
9: Καλή
0: και ωραία μέρα.
9: Φιλάκια πολλά.
0: Φιλάκια. Πολύ θα χαρώ να δω τον άνθρωπο που θα πει. Θέλω να το κάνουμε πολύ γκράντε την ώρα που θα δώσει τον ταμάξι. Γιατί βλέπω πάνε
1: το παρουσιάσεις, Γρηγόρη, ναι, πάνε, να το παρουσιάσεις.
0: Θα το παρουσιάσω μόνο αν γίνει γκράντε.
1: Πώς, τι θέλεις να κάνεις?
0: Δηλαδή να γίνει.
1: Στο Ζάπιο.
0: Να σου πω, όχι, να σου πω. Να σου πω τώρα τι εννοώ. Βλέπω κάτι, πάνε κάτι μια μεσημέρι, κάνουν και μια κλήρωση, του δίνουν το κλειδάκι, δύο φωτογραφίες. Τι είναι αυτά, ρε.
1: Ωραία, τι θες?
0: Είναι αυτά, ρε. Έχετε δει ποτέ στην Αμερική πώς γίνεται? Σοου κάνεις. Κάνε ένα σοου ωραίο. Βάλε τα μάξι, φώναξε πάλι ένα τραγουδιστή. Κάνε η μεγάλη κλήρωση. Όλοι μαζί κάτω να πει: κάντε το ωραίο αυτό. Ρε, κάντε ρε ωραία πράγματα στην Ελλάδα. Ρε, σε βλέπω και ντρέπομαι, ρε. Άσε τώρα, μωρέ, γυναίκα.
1: Σιγά, ρε, Τζιμι Φάλον που ντρέπεσαι.
0: Βέβαια, ντρέπομαι. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Και μην πιάνει το στόμα του Τζιμι Φάλον, μου δώσει καμία καστούκι. Ο άνθρωπος είναι υπερταλέντο, να προσέξει.
1: Γιατί εσύ τι είσαι, δεν είσαι υπερταλέντο?
0: Δεν είμαι τόσο σαν
1: Τζιμι Φάλον. Άσε ρε,
0: Γρηγόρη.
1: Που δεν είσαι.
0: Αν ήμουν, θα τον θαύμαζα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, 5 λεπτά μετά από τις 10 και αυτό ήτανε.
1: Βάλε τώρα, έτσι, μπράβο. Πώς αλλάζουμε από Μετάλλικα σε ουσίες.

0: Μακεδονίου.
1: Μαζί σα ο Γρηγόρη Αρναούτο.
2: Ήταν ο Γιώργο Γιάννο και ο Παναγίτη Τζορτζάτο.
0: Ήταν ο υπέροχο Νίκο Καλούδη.
2: Και επειδή έχουμε πάρει πολλά λεπτά από την Περίνα, να σα πούμε μια καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Καλή δύναμη, μην δίνετε σημασία στο δρόμο, ό,τι και να σα πούνε. Πάτε στη δουλειά σα, στο σπιτάκι σα και αφήστε τον κόσμο να φωνάζει, έτσι κι αλλιώ δεν ξέρει ότι είστε εσεί. Γιατί αν ήξερε ότι ήσασταν εσεί, δεν θα σα έλεγε τίποτα.
0: Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
3: Το νου σας!

0: μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι!
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
7: Happy Mastercard Day!
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα?
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
19: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung MicroRGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
21: Μισό.
20: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
21: Μισό.
20: Πάλι μισό.
21: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
22: Σφαίρα 102.2
23: 10 με 1 Βερίνα Ευαγγέλου.
24: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2 και σήμερα Δευτέρα 11 του Μάη. Καλή εβδομάδα και όλες 13 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Φερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημέρα και έχουμε να συζητήσουμε σήμερα πάρα πολλά, να ξέρετε, πολλά τα θέματα που τρέχουν, θα παίξουμε και σφαίρα password για το αυτοκίνητό μας, έχω και άλλα δώρα να σας δώσω, θέλω μηνύματα στο Viber 9-36-10-102-2 που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, αλλά και πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας, τι κάνετε, αν φύγατε που είχε έτσι και ωραίο καιρό, αν βγήκατε, αν μείνατε σπίτι έτσι να χαλαρώσετε, όλα αυτά θα ήθελα να τα μάθω. Λίγο περίεργη Δευτέρα σήμερα, αυτό συζητούσα και με τους συναδέλφους εδώ έξω, λίγο και αυτή η σκόνη, λίγο και κάπως βαρύ το κλίμα, αλλά εδώ είμαστε εμείς για να το γυρίσουμε τούμπα όλο αυτό. Οπότε πάρτε το καφεδάκι σας και πάω να το πατήσω, να ξεκινήσουμε τσουκουτσούκου με τις επιτυχίες. Με λίγα λόγια ή πολλά,

0: πολύ μ' αρέσει. Μιχάλης Χατζηγιάννης και Φωτιά στη νύχτα. Είναι νέο τραγούδι, αποκλειστικό. Το ακούτε εδώ και θα το ακούτε για όλη την εβδομάδα. Μόνο στον Σφαίρα, 31 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 11 του Μάη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας μας. Εντάξει, δεν γίνεται και ο χαμός σήμερα για Δευτέρα, δηλαδή. Κάποιος μας λυπήθηκε και όλα καλά. Ο Κηφισός αυτή την ώρα έχει λίγο από μεταμόρφωση και πιάνει τμηματικά μέχρι και το ύψος του Περιστερίου στην κάθοδο, το ίδιο και στην άνοδο, από το Περιστέρι μέχρι και τη μεταμόρφωση. Στην Κηφισίας από την άλλη έχει στην άνοδο αρκετή κίνηση, στο ύψος του Χαλανδρίου, στην κάθοδο έχει μετά το δαχτυλίδι στο Μαρούς και πιάνει και λίγο στο νέο ψυχικό ένα κομματάκι. Μεσογείων Κατεχάκη καθαρές, όπως και η Αλεξάνδρας, και όσο πάω προς το κέντρο, έχουμε στη Βασιλή Σοφίας κλασικό σημείο κατακόκκινη αυτή την ώρα. Τα υπόλοιπα βασιλικά είναι ok. Λίγο στην Αρδιτού έχουμε Λιουπόλεως Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ανοιχτά. Στον Πειραιά έχουμε κίνηση εκεί κλασικά σε αυτό το δρόμο Μικράς Ασίας, το γνωστό που κατεβαίνει στο κέντρο, και στη Λεωφόρο Αθηνών ένα μικρό κομματάκι στο Σκοραμαγκά. Καθυστερεί στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μικρές στην Αττική Οδό. Η νέα γενιά σχεδιάζει το μέλλον με σύμμαχο το
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
7: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
6: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
7: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
6: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
7: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
6: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
7: Μωρέ, μπράβο.
6: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
8: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
6: Τηλέφωνα 27 510 76 037
8: και 69 44 411 643.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
10: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
11: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
12: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
13: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
14: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
13: Χάιπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
14: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
13: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
14: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
13: Τηλέφωνο 2751-066500.
14: Σημειώνεις επιτυχία.
15: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
16: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
17: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
16: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
16: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
19: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
20: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
21: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
22: Οχ!
21: Οπς! Αουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
24: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλβαρη. Τα Τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
25: Σφαίρα Viber 693610-1022.
0: Ο πατής, ο πατής, τι είναι αυτό, καλέ, τι έχω βάλει, το λιανό. Στο... Α, έλα, το βρήκα. Να το βαλάκι μας το σωστό ρε παιδιά. 40 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα. Και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Είναι Δευτέρα, 11 του Μάη, οπότε θα ξαναπώ και καλή εβδομάδα. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Καλοκαιρινός ο καιρός, θα έχει 30 σήμερα. Αύριο Τρίτη, τα άκουγα και στο Σάκη Αρναούτογλου το πρωί, στο πρωινό. Θα φτάσει μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή κάπως έτσι θα μας πάει. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, τι ωραία, με αραιές νεφώσεις. Έτσι λίγο πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στην Αττική τους 28 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα είναι και στην Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα, αλλά και κάπως έτσι θα πάει και σε όλη την Ελλάδα. Ας πούμε Θεσσαλία, Εύβοια, Πελοπόννησο και όλα αυτά θα χτυπήσει 30. Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη θα χτυπήσει 30. Έτσι, από Πέμπτη θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο πια. Εκεί στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου και λίγο σκόνη. Θα έχουμε αυτό το μπλερ στην ατμόσφαιρα, δηλαδή. Καφεδάκι να κεράσω. Θα κεράσω, γιατί Υπάρχουν μέρες που δεν ξεκινάνε καλά. Πάντα όμως μπορούν να διορθωθούν με ένα μικρό reset, με μια επιλογή που αλλάζει τη διάθεση. Αρκεί να υπάρχει διάθεση. Μικέλ Coffee Company, γιατί καμία μέρα δεν είναι χαμένη. Ας μην χάνουμε τις μέρες μας άνευ λόγου. Ξεκινάμε από την αρχή και επειδή τα καλύτερα βρίσκονται εδώ στην Ανοσφαίρα. Κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει τον καφέ του από τα Μικέλ για έναν ολόκληρο μήνα. Από αυτήν εδώ την εκπομπή. Από μένα και τα Μικέλ. Αν θέλετε να κερδίσετε, λοιπόν, στέλνετε τώρα τη λέξη Μικέλ στο 6936101022 και καλή επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Απέργη, Πέτρο Ιακωβίδη και Στέλιο Ρόκο και επιστρέφω σε λίγο.

0: Radio 2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Και κοιτάω για αυτόν τον τύπο. Έχει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία. Αυτός ξεκίνησε από 2 κότες. Πουλούσε τα αυγά, έπαιρνε άλλες 2 κότες. Μετά έβγαζε κοτοπουλάκια. Μετά τα πουλάκια έπαιρνε άλλες κότες.
2: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή πεθαίνει ένας θείος του και του αφήνει 3 εκατομμύρια ευρώ περιουσία.
3: Πρωινό Σφαίρα.
0: Είναι λίγο πριν τις 11 στον Σφαίρα 102,2.
4: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτη τοποθέτηση ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510-66580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
10: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
11: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
10: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφή Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφή Ναυπλίου. 2752044100.
14: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Nισάν Κυριαζής. Τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751067713.
15: Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
19: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σφαίρα 102-2
3: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
4: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. 2 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11 Δευτέρα, 11 του Μάη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερνέ Ευαγγέλου. Μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Οι πιο παραγωγικοί άνθρωποι στην πραγματικότητα δεν εργάζονται τόσο σκληρά. Και δεν το λέω εγώ, αλλά το λέει η επιστήμη, παιδιά μου. Πάμε να δούμε πού βρίσκεται το λάθος. Ήρθε η ώρα να μάθεις πως άνθρωποι που πιστεύεις ότι είναι πολύ παραγωγικοί στην καθημερινότητά τους δεν εργάζονται όσο σκληρά νομίζεις. Δεν πρόκειται για εικασίες φήμες, αλλά για διαπίστωση επιστημονικής έρευνας. Γιατί σου λέει, όσοι υποστηρίζουν ότι εργάζονται διάκοπα για τελείωτες ώρες στο τέλος ενός συγκεκριμένου διαστήματος, όπως ο ένας μήνας ας πούμε, είναι λιγότερο αποδοτικοί σε σύγκριση με όσους εργάστηκαν λιγότερες ώρες κάνοντας διαλύματα. Για παράδειγμα, μπορεί ένας υπάλληλος να ξεκινάει την ημέρα του παράγοντας σε ένα εργοστάσιο 80 προϊόντα σε μία ώρα. Επίτευγμα που κανένας άλλος δεν έχει πετύχει. Την επόμενη ώρα να πέσει στα 75, μετά στα 70, μας δίνουν και παραδείγματα για να το καταλάβουμε, και μετά στα 50. Αντίθετα, ο υπάλληλος που εργάστηκε από την αρχή με συγκεκριμένο ρυθμό, συνέπεια και αφοσίωση χωρίς να ξεπερνά τα όρια του, παρήγαγε λιγότερα προϊόντα την πρώτη ώρα, αλλά στο τέλος της βάρδιας είχε βγάλει περισσότερη δουλειά από τον πρώτο. Σημαίνει ότι δεν εξαντλήσε σωματικά και ψυχικά, είσαι ξεκούραστος, έχεις πιο καθαρό μυαλό να δουλέψεις και έτσι κυλάνε όλα πιο ωραία. Άρα δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο τις περισσότερες φορές, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι σταματούν, λέει, πολύ πριν φτάσουν πραγματικά στα όρια τους. Δηλαδή τη στιγμή που νιώθουμε πως δεν αντέχουμε άλλο, στην πραγματικότητα έχουμε ακόμη αποθέματα ενέργειας και συγκέντρωσης που δεν αξιοποιούμε. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να εξαντλούμαστε καθημερινά ή να αγνοούμε την ανάγκη για ξεκούραση. Αυτό θα συμβεί, το ότι θα πεις δεν αντέχω άλλο. Αλλά θα πρέπει να συμβεί μία φορά στο τόσο, όχι να συμβαίνει κάθε μέρα. Αυτό μας λέει η έρευνα. Και να είσαι συγκεντρωμένος σε αυτό που θέλεις να κάνεις, χωρίς να εξαντλείσαι. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η χρυσή τομή. Ουσιαστικά, γιατί όντως είναι χρυσή τομή και όντως δεν μπορούμε να τη βρούμε πολλές φορές. 6-9-36-10-102-2 το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Όπως όλα γύρω μας, έτσι και οι ασφάλειες αυτοκινήτου ακριβαίνουν. Το θέμα είναι, πληρώνεις πραγματικά την καλύτερη τιμή? Στο Cosmotin Insurance.gr συγκρίνεις 19 ασφαλιστικές, αποκτάς την ασφάλεια που χρειάζεσαι από 65 ευρώ το χρόνο με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Επομένως, μπες τώρα και απόκτησε αυτή που σου ταιριάζει. Έλα, τράβα λίγο, κάνε πιο κι. Για τράβα. Η Ιουλία Καλυμάνη, έτσι.

σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: χωρίς διακοπή.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

γράψε λέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: έρχεται και το καλοκαιράκι. Τι ωραία, θα μυρίζει και το γιαστημί και το νυχτολούλουδο έτσι στους δρόμους. 29 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 11 του Μάη. Λοιπόν, η Μηδερίνη Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Εδώ παρεούλα. Λοιπόν, πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας? Χιλιάδες μαθητές του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM 2026 έδωσαν την απάντηση παρουσιάζοντας καινοτόμες ρομποτικές εφαρμογές από έξυπνα μουσεία μέχρι αυτοματοποιημένη αγροτική παραγωγή, ανοίγοντας έτσι δρόμους για ένα πιο έξυπνο μέλλον. Όλα αυτά με την υποστήριξη της COSMOTE Telecom, στρατηγικού συνεργάτη εκπαιδευτικής ρομποτικής για 12η συνεχή χρονιά. Τώρα, αύριο είναι και ημιτελικός της Eurovision, έτσι να τα λέμε και αυτά. Θα γίνει χαμός εκεί με τον Ακύλα. Χθες είχαμε το Τυρκουάζ Χαλί. Είναι τώρα για την έναρξη έτσι, του θεσμού. Κάθε χρόνο ήθιστε να στρώνουν ένα Τυρκουάζ Χαλί αντί του κόκκινου και να περπατάνε όλοι οι διαγωνιζόμενοι. Είδαμε τον Ακύλα, πολύ extravagant και φανταστικός όπως είναι, να χορεύει και σιρτάκι μαζί. Ασυζητητή εννοείται στον τελικό το φέρ του. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσουμε αύριο. Δηλαδή κλειδωμένη η δεύτερη θέση στα προγνωστικά με ανωδική πορεία. Οπότε του στέλνουμε όλη τη θετική ενέργεια. Θα τα πούμε και αύριο, δεν το συζητώ. Θα δούμε ένα υπερθέαμα από τον Ακύλα από ό,τι μαθαίνω. Έτσι, 6936-10122 είναι το Viber. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Στον κόσμο των πολλών επιλογών υπάρχουν και αυτές που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, τη συνέπεια, την εμπειρία. Ο καφές που διαλέγεις λέει την ιστορία σου. Μικέλ Coffee Company, και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή. Τα έχω πει για το καφεδάκι του μήνα που σας δίνω. Οπότε στείλτε τη λέξη Μικέλ στο Viber και όλα τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Μικρή διακοπή και έρχομαι να παίξουμε σφαίρα password.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Να σου πω, όταν ένας σαραντάρης φορτίζει το κινητό, λέμε ότι το φορτίζει.
3: Σωστά.
2: Φορτίζει. Ναι. Ένας πιντάρης και το φιφτίζει. Τι χιούμορ είναι αυτό.
4: Τα μάτα.
5: Πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σφαίρα 102-2.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις είσαι.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
5: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποίητα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
6: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
7: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Coconi συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
11: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
4: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
4: Τι οκ.
1: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
4: Ε, τότε φύγαμε.
1: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
12: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
13: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
12: Και ποιος ξέρει.
13: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
12: Μα τι λες.
13: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
14: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
15: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
14: Τηλέφωνο 2751-066-500.
15: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
16: 9-36-10-100-22 για να βγούμε σε λιγάκι στον αέρα να παίξουμε password λοιπόν στο 6-9-36-10-100-22 γιατί η αυτοκινητάρα το MG3 Hybrid Plus exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Lass στην Αγία Παρασκευή βρίσκεται σε ένα γκαράζ το οποίο μόνο εσείς μπορείτε να ανοίξετε και να το πάρετε και να κάνετε υπέροχα ταξίδια. Σας εύχομαι με αυτό το αυτοκίνητο που είναι και άνετο και θα σας πάει παντού. Πάμε να ακούσουμε Αιγαίο, ένα βύση που πολύ μου αρέσει, στα Βέντο και Ακύλα, φέρτο μας Ακύλα και βγαίνουμε να μου φέρετε κι εσείς το password.
17: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 100.

όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
2: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός.sm.gr.

Την πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω, για λίγο συγκρατήθηκα, μα

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση.

0: Λαμπάδα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510 66500.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
6: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
5: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
6: Καναπές,
5: θα μου πει.
6: Καναπές θεία. Καναπές,
5: θα μου ξαναπεί.
6: Καναπές θεία. Άστορε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
5: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
6: Καναπές θεία. Καναπές.
7: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
8: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
9: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
10: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
9: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
10: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
9: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα πας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
5: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27 510 76 037
4: και 69 44 411 643.
5: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
6: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
7: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
8: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
9: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
10: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
11: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
12: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
13: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
14: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
15: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
16: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
2: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
3: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίδες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848-50. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
4: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σφαίρα.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
8: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
7: Και ποιος ξέρει?
8: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
7: Μα τι λες?
8: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 27510-66500.
10: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
11: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
12: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

καραβολές. Θα πάρω τη ζωή μου να πάω στις εξοχές. Στα καθαρά νερά, σε ρέματα βαθιά, θα

κρυστάλλα ουρανού που χάνεται στο κύμα μ' απόκληρο το νου. Θα γίνω στον καιρό ένα πουλί μικρό της άνοιξης τα χείλη

0: Όταν ακούς αυτό,
1: σ' έναν ουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα.
0: Και αυτό.

της αγάπης θησαυρό. Κρυμμένο άστρο του ουρανού σου λαμπερό. Κρυμισταμένο της αγάπης θησαυρό.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Ενδυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51051. 1-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Magnifique. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
9: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
11: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
12: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
11: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
12: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
11: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κίνα φας. Κατά κουζίνα να φας.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
5: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
4: Αλήθεια, για πες.
5: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
4: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
6: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
7: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
8: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
7: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
8: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
7: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
8: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 2751-066-500.
8: Σημειώνεις επιτυχία.
9: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
10: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
9: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
11: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
13: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
6: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
5: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
6: Καναπές,
5: θα μου πει.
6: Καναπές θεία. Καναπές,
5: θα μου ξαναπεί.
6: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
5: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
6: Καναπές θεία. Καναπές.
7: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: στη Μαγκούντις Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο ανηφί ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο ανηφί ναυπλίου. 27520 44100.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27510-76037
4: και 6944-411-643.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.

0: Είναι ο Σφαίρα 94,4.
1: Μην πας μπροστά.

0: Εμείς που επιλέγουμε Μασούτης, γιατί η εταιρεία διαμαντής Μασούτης ΑΕ είναι η εταιρεία που πραγματικά μας προσέχει, μας φροντίζει. Κάθε Σάββατο λοιπόν επιλέγουν ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρουν σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο μασούτης.gr, γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζει την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης, σπάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη.
1: Λοιπόν, κάθε φορά.
0: Κρύο το μέσα,
1: Εσύ μας είπες να ανάψεις το εργοτήριο, μας έχεις ξυλιάσει. Κορίτσι μου, άντε φύγε από εδώ. Με κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 1133.
0: Και η Novibet βεβαίως μαζί μας εδώ, διότι έχει μια προσφορά γνωριμίας που σίγουρα θέλεις να στη μεταφέρουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και στη φέρνει λοιπόν. Η Novibet στην έχει ήδη φέρει, γιατί με την εγγραφή σου αποκτάς μοναδική προσφορά με πολλά δώρα που θα σε κάνει να τραγουδάς. Μην αργείς, γιατί αν το φέρει βεβαίως θα κερδίσεις πολλά πολλά πράγματα. Novibet.gr. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και να στείλουμε πολλά φιλιά

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες μου πήγε όλος να μου κάνει μαγιά εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Του λέω σε μένα τα λες αυτά, ρε. Εγώ του λέω κάθεσε απότομα στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
2: Καράτε!
0: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
5: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: Pigeon. Beefeater.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41.

0: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 2700.
1: Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφί Ναυπλίου. 2752044100.
2: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
3: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
2: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
3: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
2: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
3: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 2751 06 500.
3: Σημειώνεις επιτυχία.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
8: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
7: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
9: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 2752 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.

0: Φλέρτης, αχ βρε Νίκο μου, η φωνή σου γαλινεύει την ψυχή μου. Απογευματινό σφαίρα 102,2 και φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, βεβαίως εδώ καθημερινά. Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και πιες ακόμη πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα. Λοιπόν, έλεγα χθες το παιδί μου,
1: ναι.
0: Τώρα πάει φυσικό αέριο. Στο Δημήτρη.
1: Ναι.
0: Στο δεύτερο, στο νούμερο 2. Τώρα είπα φυσικό αέριο και αυτά. Μου λείπει λίγο ο χειμώνας. Δεν σας λείπει λίγο?
1: Ο Μασούτης είναι στην παρέα μας.
0: Το καλοκαίρι σας λείπει λίγο. Το λίγο το κρύο.
1: Ακόμα δεν έχουμε προλάβει να πάμε μια μπάνιο, Ελένα.
0: Επειδή δεν έχω αδυνατήσει μόνο γι' αυτό.
1: Τι σχέση έχει
0: αυτό? Δεν πρόλαβα φέτος. Πάμε για τον χρόνο, κατάλαβες.
1: Όλα ξεκίνησαν το 1976. Με ένα όραμα. Ένα σούπερ μάρκετ που βασίζεται και θα βασίζεται σε σχέση εμπιστοσύνη με τον πελάτη. 50 χρόνια μετά, διαμαντής Μασούτης ΑΕ συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Μασούτης οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ. Να στείλω χαιρετίσματα πριν φύγουμε στο Γιάννη και τη Δήμητρα που είχαν μια αρκετά δύσκολη μέρα σήμερα. Πολλά πολλά φιλιά και στα δύο τα παιδιά. Καλή δύναμη και σας καταλαβαίνω απόλυτα, παιδιά. Φιλιά πολλά.
0: Όλα καλά, λύνεται αυτό που υπάρχει?
1: Δεν είναι, είναι κάτι το οποίο το έχω περάσει κι εγώ.
0: Λύνεται?
1: Δεν λύνεται, γιατί όταν ξέρεις, έφυγε το σκυλάκι τους από γεράματα. Και είναι μια δύσκολη μέρα αυτή. Οπότε τους καταλαβαίνω. Να είναι καλά τα παιδιά. Καλή
0: δύσκολη,
1: δύναμη.
0: Δύσκολη, δύναμη.
1: Πιστεύω
0: δύναμη.
1: Ότι αν μπορούσε να
0: κόβεται
1: μιλήσει.
0: Ένα κομμάτι σου.
1: Αν μπορούσε να μιλήσει, θα έλεγε ότι πέρασα υπέροχα με αυτούς τους δύο ανθρώπους. Οπότε έφυγε τυχερός και γεμάτος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας Ράπτης.
1: Η Ελίνα Παπίλα.
0: Ο Γιάννης Μπούνιας και όλοι. Ναι, συγγνώμη.
1: Καλά, γιατί νομίζω
0: και όλοι εσείς εδώ παρέα μας καθημερινά 5 με 8. Αυτό είναι το απογευματινό σφαίρα 102,2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Αύριο στις 5 είναι Τρίτη. Αύριο μήνας έχει 12. Είναι και οπότε ο ημιτελικός. Ο Ακύλας βγαίνει τέταρτος. Σειρά εμφάνισης. Όλη μας η θετική ενέργεια είναι στον Ακύλα για να περάσει τον πρώτο ημιτελικό που θα περάσει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Για να πάμε για Σάββατο τελικό. Σήμερα το βράδυ είναι η τεχνική. Μάλλον είναι η πρόβα η πιο σημαντική της Eurovision, γιατί ψηφίζουν οι επιτροπές. Αύριο είναι τελικός και την Πέμπτη η Κύπρος.
1: Και το Σάββατο είναι τελικός. Θα τον δεις τον Eurovision, δεν δεις το τελικό?
0: Ναι, θα το δω το τελικό.
1: Φαντάζομαι νηστική, δεν θα φαντάζεσαι κάτι στο κέντρο.
0: Έχεις λυσάξει τι δεν.
1: Εσύ μας λες ότι δεν θα. Θα φαντάζομαι το Σάββατο που θα μαζευτείτε και θα παραγγείλετε, εσύ θα φας δύο καλαμάκια σκέτα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
1: Ψυκαροϊδεύεις τώρα εμάς.
0: Γιατί να κοροϊδεύω εσένα?
1: Τι λες βρελάκο που θα φάσεις το Σάββατο δύο καλαμάκια σκέτα που θα παρελάβουν από το σπίτι σου όλη η Χαλκίδα και θα φέρουν 2 κιλά γλυκά και...
0: Εντάξει τώρα, τα γλυκά και τη ψήφι έχει.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα.
0: Με Κώστα Μπίγαλη του Αιγαίου τα Blues έρχεται η Ράνια μέχρι τις 11. Γεια σας.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πάει ένας τύπος σε έναν παπά και του λέει: Πάτερ, κεράτουσα τη γυναίκα μου με μια ξανθιά, πάρα πολύ όμορφη,
2: ναι,
1: με μεγάλα στήθη.
3: Όπα,
1: ήταν μια γυναικάρα φοβερή. Και με αυτή κεράτουσα τη γυναίκα μου.
3: Και τι του είπε ο παπάς?
1: Και του λέει: Παιδί μου, ήρθες να εξομολογηθείς σε μένα? Κάτσε. Όχι, λέει, πάτερ, απλά είμαι πολύ χαρούμενος και το λέω παντού.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Oh. Τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
1: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
0: Οκ.
1: Τι οκ.
0: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
1: Τότε φύγαμε.
0: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
4: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
3: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
4: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
3: Με αγνά υλικά.

0: μπουκιά.
1: Κατά εκεί να πας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
7: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
6: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
7: Κενεπές,
6: θα μου πει.
7: Καναπές θεία. Κενεπές,
6: θα μου ξαναπεί.
7: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
6: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
7: Καναπές θεία. Καναπές.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
6: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
7: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
8: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
9: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
10: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
11: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
12: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
13: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

Είναι το καλύτερο και για τους δυο μας. Σφαιρά, δώσε πόνο.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή. Κι αν θα τη βγάλω,

0: 4,4. Ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ τραγουδάγα.
0: Ακούγεται δυνατά.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
0: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 40.

0: 2-10-33-403.
1: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
3: Μη το λες! Στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται!
2: Αλήθεια! Για πες!
3: Άκου! Ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε!
2: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλος δηλαδή! Ωραία! Και όταν τα θεατράκια αρχίσει, είμαι έτοιμη να γίνω star! Sport Cup, το highlight του καλοκαιριού μας.
4: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάντο δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751067713.
8: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Τότε φύγαμε.
8: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Σφαίρα.

Γνωρίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
1: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
2: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
1: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
2: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
1: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
2: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
1: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
2: Μωρέ, μπράβο.
1: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
3: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
1: Τηλέφωνα 27510 76037
3: και 6944 411 643.
4: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
6: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
5: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
6: Καναπές,
5: θα μου πει.
6: Καναπές θεία. Καναπές,
5: θα μου ξαναπεί.
6: Καναπές, θεία. Άστο ρε, θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
5: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
6: Καναπές, θεία. Καναπές.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 10:30. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
0: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

0: σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
0: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
2: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: ακούς Σφαίρα 94,4.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνά

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11:30.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
0: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12. Σφαίρα.

0: Σφαίρα 94,4. Ακούγεται δυνατά.
1: Είναι μάτα τα μαραγκερίνα, μάτα τα μαραγκερίνα.

σφαίρα. Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: Σφαίρα 94,4. Το ραδιόφωνο που ακούς.
1: Ευχαριστούμε.

0: το τσίφτε τέλει. Κανείς δεν θέλει να κατεβείς.
1: Σφαίρα Live.

κανένα απόψε. Σαν τρελός με στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε.

τώρα θα πω ένα τραγούδι.

Ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να σας πω ένα καινούργιο τραγούδι ακυκλοφόρητο και να τα αφιερώσω σε όλους τους ψυχάκηδες φίλους μου.

πιστεύω. Μήπως είμαι αλλού στη μεγάλη μου πλάνη και νομίζω πως ζω. Τα ίχνη των χιλιών σου στο ποτήρι μου που πίνω, μια σφραγισμένη καταδίκη. Κι ο έρωτας κρυμμένος στο χάος της ψυχής σου.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλώς ήλθατε. Ευχή όλων μας εδώ είναι να περάσετε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ψάξει εδώ και καμιά δεκαπενταριά χρόνια και βρήκαμε τη συνταγή η οποία κάνει τους συνανθρώπους μας να περνάνε καλά. Αυτή τη συνταγή θα χρησιμοποιήσουμε και σήμερα. Ναι. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα ηχογραφούμε έναν δίσκο ζωντανό. Άρα είστε συμμετέχοντες. Και γι' αυτό... Ναι, βέβαια. Η φωνή σας θα μείνει στην ιστορία. Όπως και το χειροκρότημά σας. Άρα, τι πρέπει να κάνετε. Δια της τριβής παράγεται θερμότης. Η θερμοκρασία φτάνει σε εμάς. Ανεβαίνει η ψυχική μας διάθεση. Αποδίδουμε καλύτερα. Περνάνε εσείς καλά. Αυτό το χειροκρότημα είναι της πλάκας. Πάμε ένα καλό. Πάμε, πάμε. Έχουμε, αφού έχουμε. Καλή διασκέδαση.

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.